λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, Έτσι ξεκινάμε, τι γελάσα μάπας, είσαι τρελός.
2: Ήταν η τελευταία κουβέντα πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι, αλλά το είπες όμως, άτιμε το είπες, άτιμε. Καινούργια ακουστικά, βλέπεις εδώ, πω τι ακούω Νίκο, δεν καταλαβαίνεις.
2: Τι ακούς, τα πάντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε αυτή η στιγμή που επιστρέφουμε για 15η χρονιά σαν παραμύθι. Βλέπω εδώ απέναντι σε κάτι τεράστιες λεντοοθόνες που έχουν μπει μέσα στο στούντιο που δεν υπήρχαν πέρσι, η αλήθεια είναι. Ναι. 15 χρόνια πρωινό Σφαίρα 102,2 και είναι όντως σαν παραμύθι και είναι όντως σαν ψέμα. Πάντως, μετά από 15 χρόνια που λέω έτσι εδώ στις 6 ώρα το πρωί την πρώτη καλημέρα, ακριβώς ίδιο το συνέστημα. Ένα σκύρτημα, ένα άγχος υπάρχει, αλλά έχω ρωτήσει ανθρώπους που ξέρουν και λένε ότι αυτό το σκύρτημα και αυτό το άγχος είναι το δημιουργικό του πράγματος. Είναι ότι ακόμα η σπίθα του ραδιοφώνου δεν έχει σβήσει μέσα μου.
2: Μας πάνε η προφόρα με τη σπίθα.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026 είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
3: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος.
1: Και σε πολύ πολύ λίγο, γιατί σήμερα από ό,τι έχω έτσι ενημερωθεί και πληροφορηθεί, θα έρθουν και λίγο πιο νωρίς, θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εδώ, θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής σεζόν 2026-2027. Εντάξει, για πρώτο όν πολλά δεν είπα,
2: πάρα
1: Νίκο.
2: Πολλά.
1: Είπα πολλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτά λοιπόν, έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Αυτό είναι το τραγούδι που έπαιξε πιο πολύ το καλοκαίρι φέτος.
2: Πάρα πολύ,
1: ναι. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό δυναμικό.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε έτσι για τα καλά, να συνηθίσουμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, σαν να μην πέρασε μία μέρα εκεί, γύρω στις 14 Ιουλίου που σας αποχαιρετήσαμε έτσι και είπαμε την τελευταία καλημέρα και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε. Uh-huh. Ακόμα καλοκαίρι είναι. Μην ακούσω ότι.
1: Από καλό καιρό.
0: Άντε, μέχρι καλό φθινόπωρο. Μέχρι καλό φθινόπωρο. Μέχρι
1: εκεί. Δεν έχουμε ούτε το φθινόπωρο.
0: Ούτε το φθινόπωρο, δέχεσαι. Α, είσαι σκληρό εσύ.
1: Μα καλοκαίρι είναι. Χθες
0: καλοκαίρι είναι, ναι. Ισχύει.
1: 40 βαθμούς.
0: Ναι, το ξέρω. Χθες όχι. Χθες ήταν λίγο. Προχθές. Προχθές
1: δεν ήταν. Είχε λίγο συννεφιά.
0: Είχε λίγο, ναι, έτσι και μια υγρασία είχε. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου τώρα η υπηρεσία Vodafone. Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12,5 γραπτή. Να, ορίστε, είδες, καλά ξεκινάμε. Με 12,5 γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τις αφιερώσεις σας, περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μια καλή αρχή, ρε παιδί μου, μια καλή σεζόν. Κάτι, τι βλέπω εδώ πάνω, μπισκοτάκια βλέπω. Ναι. Είπαμε να μπούμε λίγο σε μια διατροφή, οπότε άκυρο το δώρο. Θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο, μια κούπα,
1: η
0: κάτι ένα.
1: Και εγώ αυτό θερμός, ψήπα, ρε παιδιά. Πάλι τέτοια.
0: Μπισκοτάκια τώρα. Α, για πέταμα θα πάνε.
1: Ναι, για πέταμα. Ποιο θα τα φάει. Κρίμα, αμαρτία. Να βγάζουμε από πάνω τη φωτογραφία.
0: Ναι, και τώρα. Ναι. Καταρχάς έχει και ζαχαρόπαστα.
1: Αυτό είναι το ζαχαρόπαστα.
0: Παχυντικό φουλ.
1: Α, ναι.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χθες το βράδυ έφαγα λίγο γαλακτομπούρεκο.
0: Αμαύρες είναι.
1: Πολύ ήταν αυτό, ε.
0: Γαλακτομπούρεκο και βράδυ και όλα. Φάτω το μεσημέρι.
1: Τι έγινε το βράδυ,
0: να προσπαθείς να το κάψεις. Αυτό τώρα πήγες στα ψωμάκια.
1: Πιστεύεις να προσπαθούσα να το κάψω?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ο οργανισμός καίει μόνο στο άμα το φας το μεσημέρι. Το βράδυ.
1: Καίει μόνο
0: στο. Εδώ στην κοιλιά έκατσε. Αυτό που μου λες πως θα φύγει, εκεί έκατσε.
1: Εντάξει τώρα, πού το βλέπεις εσύ, μπορείς να είσαι τόσο άλλο.
0: Εγώ είδα το γαλακτομπούρεκο, να ξέρεις, με το που μπήκα. Ήθελα να σου το πω. Ναι. Χθες έφαγες γαλακτομπούρεκο, κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, Νίκος Καλούδης. Έχω ανοίξει κάτι άλλο εδώ, δεν έχω ανοίξει κάτι άλλο προς το παρόν. Έχω και ένα λάπτοπ εδώ μπροστά, αλλά μέχρι να δω τώρα, γιατί έχουμε αλλάξει κιόλας. Είναι τα καινούργια τα λάπτοπ αυτά. Πώς μπαίνει στα Viber, στα. Α, όχι, έχω και το Viber. 6936-10-10-22 και στο Viber του Σφαίρα μπορείτε να μας στέλνετε. Αλλά Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram για πιο άμεσα έτσι τις καλημέρες σας. Έλα, λέγε.
1: Όχι, αυτό.
0: Α, ωραία, τέλεια. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό. Το φοιτητικό, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο dei.gr και θα καταλάβεις. Θέλω να μου πείτε έτσι τα νέα του καλοκαιριού. Θέλω να μου πείτε λίγο το τι συνέβη δύο μήνες περίπου που λείπουμε.
1: Να σου πω, πού είναι το σφουγγάρι τώρα και έχουμε που έχουμε που και που.
0: Βαράει.
1: Ναι, τι βαράει.
0: Βαράει,
1: έχω τα παλιά στο ακουστικά, τα έχω μέσα νομίζω.
0: Το ξέρω, ναι, τα έχεις μέσα τα παλιά.
1: Ωραία, το σφουγγαράκι που είναι.
0: Έχω πάει να ρωτάς.
1: Το σφουγγαράκι αλλονών που είναι βασικά.
0: Α, ωραία. Καλή αρχή. Καλή σεζόν να έχουμε. Άντε, πάμε παιδιά.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις και πολύ κύριο τρομάρα σου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: φεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ευχαριστούμε πάρα.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, Θοδωρή Φέρη, να είστε καλά. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει το Θοδωρή Φέρη στην πολύ αναμενόμενη συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, είναι την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Θοδωρής Φέρης τραγουδά μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στην Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Μια μοναδική συναυλία υψηλών προδιαγραφών με όλες τις μεγάλες εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη που εμπνέουν, που συγκινούν, που έτσι συνεχίζουν το ταξίδι τους στο χρόνο. Είναι πολύ ωραία βραδιά. Εννοείται ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις εμείς. Πότε έχουμε, πού είναι το πρωινό? Α, δεν υπάρχει πουθενά το πρωινό. Α, όχι, υπάρχει το πρωινό. Περιμένετε, προγραμματισμός. Έχω. Ορίστε, 5 διπλές προσκλήσεις θα δώσω. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, και γράφετε Φέρης και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάω στο Instagram να πω έτσι τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει. Να πω μια καλημέρα στην Ιωάννα που έστειλε και τη φωτογραφία της. Α, και έστειλε μια φωτογραφία με τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά, λέει. Η φωτογραφία 2026-2027. Καλή πρόοδο και να πούμε και καλή αρχή έτσι στα πρωτάκια που σήμερα ξεκινάνε την πρώτη τους μέρα στα σχολεία, αλλά και σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε τα σχολεία. Καλή αρχή, Παναγή. Άντε, άντε, λέει, σας περιμέναμε πώς και πώς. Καλή σχολική χρονιά και ιδιαίτερα στα πρωτάκια μας. Και ποτέ πέρασε ο καιρός. Εμένα φέτος πάνε πρώτη δημοτικού, η μικρή πρώτη γυμνασίου, ο δεύτερος, και Δευτέρα γυμνασίου ο μεγάλος. Ιωάννα μου γλυκιά, να είναι καλά, να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα. Στο Μάνο να πω την καλημέρα, που έχει στείλει και εκείνο την καλημέρα του από τον όμορφο Πειραιά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στην Αγγελική που έστειλε καλή 15η σεζόν, λέει. Σας πεθύμησα. Φιλάκια πολλά από Στουτγκάρδη.
0: Καλημέρα και στον Μπάρι που μας λέει καλή αρχή, καλή χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Και στο Μαργαριτάκι, δεν ξέρω, το πες. Το Μαργαριτάκι, το πες.
1: Το είπα το Μαργαριτάκι, δεν ξέρω. Το είπα. Και στη. Μην ξεχάσουμε την Ειρηνή. Καλημέρα και στην Ειρηνή, να πούμε πώς λέει και εκείνη το μήνυμά της. Άντε, λέει, καλή σεζόν να έχουμε. Μια καλημέρα σε όλους σας που έτσι από νωρίς το πρωί ξεκινάτε την ημέρα σας. Και όπως μου λέει και ο φίλος μου εδώ, θα σου πω από τον Πειραιά, ο φίλος μου ο Μάνος, όσο ζω, μαζώ. Έστειλε το μήνυμά του. Είναι από τις. Η χειρότερη είδηση που ακούσαμε πριν ξεκινήσουμε και πριν βγούμε στον αέρα, και εκεί που λέγαμε, ρε παιδί μου, ένα καλοκαίρι που εντάξει. Ψηλό ήσυχο. Ήρθε ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που πραγματικά μας άφησε όλους. Χτύπησε το κινητό μου, δηλαδή, η ειδοποίηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, και πραγματικά το κοίταζα και το ξανακοίταζα και λέω, δεν είναι δυνατόν. Είναι κάποια φάρσα του Μαζονάκη αυτή. Δεν γίνεται. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Κάτι τόσο τραγικό, κάτι τόσο απρόσμενο. Όταν ένας νέος άνθρωπος φεύγει, και ένας νέος άνθρωπος όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν πραγματικά, διασκέδαζε, και ποιος δεν έχει χωρίσει με Γιώργο Μαζονάκη, ποιος δεν έχει χορέψει με Γιώργο Μαζονάκη, στεναχωρηθεί, χαρεί. Πραγματικά ήταν μέρος της ζωής μας ο Γιώργος Μαζονάκης. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έτσι το αισθανόταν. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στον Γιώργο Μαζονάκη. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, πάρα πολλά τα μηνύματα για καλή αρχή, για καλή σεζόν, ότι σας λείψαμε, ότι δεν παλεύεται η κίνηση της Αθήνας χωρίς πρωινοσφαίρα και τα παίρνουμε τα μηνύματα αυτά όχι μόνο τώρα το πρωί, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη. Από 1η Σεπτέμβρη ξεκινήσατε τα μηνύματα, άντε που είστε, πότε θα γυρίσετε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γυρίσαμε για 15η χρονιά πρωινοσφαίρα 102,2 και όπως λένε

0: όλες οι οθόνες απέναντί μου. Είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι. Είναι 15 χρόνια που πραγματικά έχουν περάσει δίπλα σε εσάς και όλοι εμείς εδώ μαζί. Υπέροχα 15 χρόνια και συνεχίζουμε και ποιος ξέρει πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, το jobfind.gr θα βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
0: Λοιπόν, για ένα καθαρό δέρμα ξεκινά πάντα από το σωστό καθαρισμό. Το Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιβαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acno Fix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Intermed. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε. Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στο δρόμο και έρχεται. Νάνση Αντωνίου μαζί του στο διπλανό κάθισμα και Γιώργος Λιανός. Θα έρθουν νωρίς σήμερα. Θα έρθουν νωρίς σήμερα τα παιδιά, να ξέρεις. Okay. Επιστεύω σε αυτούς. Και μετά, εδώ 7 η ώρα ακριβώς, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 στην πρώτη μας εκπομπή. Πάτα το βρε το ρημάδι.
2: Μάμα, σε βρέει και
3: μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
10: Τώρα γύρισες από διακοπές.
9: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big λοιπόν είναι εδώ, είναι φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.big.backtoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.big.backtoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας που μας ρωτάτε, το αν υπάρχει κάποια αλλαγή φέτος, αν θα συνεχιστούν τα παιχνίδια, αν έχετε ετοιμάσει κάτι νέο. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα γιατί δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα το παίξω έτσι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αλλά θα το παίξω ότι και καλά είναι όλα έκπληξη. Περιμένω και Γρηγόρη Αρναούτογλου σε λίγο και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να σας τα αποκαλύψουμε όλα αυτά τα καινούργια που θα γίνουν και θα συμβούν εδώ. Ένα-δύο πραγματάκια τα έχω ακούσει, η αλήθεια είναι. Αλλά περιμένω έτσι να μαζευτούμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να σας πούμε ό,τι έχουμε να σας πούμε. Το μοναδικό πράγμα που θα αποκαλύψω είναι ότι σταθερά ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι και για φέτος εδώ να μας δίνει την πρόγνωση του καιρού, να μας ενημερώνει όπως μας έχει συνηθίσει και μην νομίζετε τώρα. Θα τον χρειαστούμε και πολύ πιο σως πράγματα. Έτσι, χειμώνας έρχεται. Μπορεί να έρθουν χιόνια, να έρθουν βροχές, να έρθουν διάφορα πράγματα. Σάκης Αρναούτογλου είναι και για αυτή τη σεζόν εδώ 2026-2027. Και πάμε έτσι από νωρίς το πρωί να δούμε ποια είναι η πρόγνωση του καιρού από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σεζόν στην εκπομπή. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική από εδώ και στο εξής, την ίδια ώρα κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Και έτσι η σημερινή μέρα θα κυλήσει με αραιές συννεφιές και τα διαστήματα πιο πυκνές. Τώρα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αλλά υπαρκτή να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά όμως και για πολύ λίγο. Τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα, αλλά επαναλαμβάνω, πολύ μικρή πιθανότητα ως ελάχιστη θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από διάφορες διευθύνσεις, στα ανατολικά βόρεια όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη την Αττική, αλλά χωρίς βροχές. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, τοπικά δυτική στα 4 με 5 πρόσκαιρες και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι και περίπου την Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ηλιοφάνεια, ένας βοριάς ο οποίος θα φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καρδιώτας χτυπά.
1: Η Στοίχημα όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στοίχημα είναι μέσα από κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Που έχει γίνει χαμός ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη με χαμό.
2: Έχει ξεκινήσει, χαμός.
1: Είμαστε πρώτοι.
2: Πρώτοι είμαστε.
1: Έχουμε να το δούμε, λέει, πάνω από χίλιες μέρες.
2: Την Τετάρτη θα πάω το Μάρκο στο γήπεδο μου.
1: Είναι πάνω από 3 χρόνια αυτό, θα ασχοληθούμε. Δεν μπράβο με. Να πάτε να δείτε.
2: Ναι.
1: Να δείτε τον Ρονάλντο να κάνει σου.
2: Ναι. Τα αγόρι μου.
1: Είναι πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στην βαθμολογία.
2: Πώς θα δούμε τον Ρονάλντο.
1: Τον Ρονάλντο πώς θα δούμε, ναι. Μπορεί να την πέσουμε άμα θέλεις.
2: Πού μπορούμε να πάμε να τον δούμε τώρα, που η Σαουδική Αραβία είναι, πού είναι τώρα.
1: Σαουδική Αραβία. Να περιμένουμε να κάνει διακοπές στην Πορτογαλία.
2: Α, λες.
1: Ναι, περιμένουμε.
2: Πρέπει και τη Βουλγαράκη να με φιλοξενήσει.
1: Θα πετάχτηκε κάμια Μύκονο αυτός.
2: Α, θα πάει και Μύκονο. Μύκονο που θα τον δούμε όμως. Αν ξεκινήσουμε τον Μάρκο Σταματογιάννη, να δούμε τον Ρονάλντο.
1: Εννοείται, πάρουμε ένα βαρκάκι.
2: Ναι.
1: Κάνεις κουπί εσύ. Και θα τρέχουμε γύρω γύρω.
2: Νίκο, πρέπει να εκπληρώσω το όνειρο του παιδιού μου αυτό, να δει τον Ρονάλντο από κοντά. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν του αρέσει κανένα Γιαμάλ, κανένα τέτοιο.
2: Τον αναφέρει και το Γιαμάλ.
1: Πού και πού.
2: Ναι, αλλά όχι Ρονάλντο. Τι σε ρωτάει όταν σε δει πρώτη φορά ο Μάρκος?
1: Τι αν είμαι Μέση Ρονάλντο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, δεν θέλει να το χωνέψει ότι είμαι με το Μέση εγώ.
2: Όχι. Θα σε ρωτάει κάθε φορά μέχρι να του πει Ρονάλντο. Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ο Σάκης καλά μας τα είπε, έτσι. 32-33 βαθμούς, μια χαρά. Ζεστούλα και σήμερα. Δεν άκουσες.
1: Δεν άκουσα.
2: Μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Ακόμα δεν έχω...
2: Ωραίο σεβασμός. Τώρα ακούει και ο Γρηγόρης στον δρόμο, έρχεται.
1: Ακούει ο Γρηγόρης.
2: Ακούει ο Γρηγόρης, βεβαίως.
1: Γρηγόρη μου,
2: θέλω να πιστεύω, δηλαδή, να μην αργήσει την πρώτη εκπομπή. Ναι, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι.
2: Αν και ποτέ 6,5 ήταν εδώ, έχει πάει παρατέταρτο. Δηλαδή δεν βοηθάει πολύ.
1: Είπε ξύπετα.
2: Κατάλαβες τώρα. Ναι, όχι, καταλαβαίνω εγώ. Μην αγχώνεσαι.
1: Έχει φαγωθεί εντωμεταξύ με ένα.
2: Με ένα τι.
1: Τηλέφωνο, να τα.
2: Ορίστε, να τα. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή σεζόν. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram. Η Μαρία, καλημέρα στην. Χρόνια πολλά, λέει η πρωινοσφαίρα. 15 χρόνια σαν παραμύθι, 15 χρόνια πιο σταθερή και αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια. Πάντα πρώτη στην καρδιά μας και στις ακροαματικότητες. Αυτό το λέτε εσείς, αλλά το λένε και οι ακροαματικότητες, η αλήθεια είναι. Με πολύ, πολύ αγάπη, υπόπη σας αγαπώ. Νάντση, Γρηγόρη, Παναγή, Γιώργο και Νικόλα. Και αν υπομονούμε να σας ακούσουμε. 6:25 μας ακούς. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Κατάλαβες τώρα μέχρι να έρθουνε. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα στο Σταύρο που έχει στείλει και εκείνο το μήνυμά του. Μας λείψατε. Μου αρέσει που ξεκίνησε έτσι, που ξεκίνησατε στη γιορτή μου. Ναι, ρε, μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: μεγάλη
2: του
1: γιορτή
2: Σταυρού.
1: Σήμερα,
2: χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στην Θεόκλεια, το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έτσι σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Μια τέτοια μέρα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Ύψωση τιμίου Σταυρού.
3: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Ραναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Ραναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλή αρχή, καλή αρχή.
4: Πάνω να φτάσαμε κάτω στο πάρκινγκ μας σχεδόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νάντσουλη μου.
4: Ακούω που λες αν ακούμε ή όχι. Τι εννοείς αν ακούμε? Ακούω, εννοείται ότι ακούω.
2: Δεν ξέρω, Γρηγόρη, μήπως έχει κερδίσει καμιά ενημέρωση. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό. Είπε ότι του είπες ότι θα έρθει 6:30 ώρα και είναι παρατέταρτο και δεν είσαι εδώ.
4: Νίκο, για τον Ρονάλντο τι του είπες κάτι στο τέλος και γέλασε? Τι του είπες στο τέλος?
2: Τι μου είπες στο τέλος?
1: Πού να θυμάμαι το έντυπα.
2: Αχ, ούτε εγώ.
5: Ρε Γρηγόρη μου, γιατί δεν ακούγες και πρέπει τώρα να ρωτάμε τι είπες και τι είπες?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Α, μήπως ότι δεν μπορεί να χωνέψει ο Μάρκος ότι επιτέλους ο Νίκος είναι Μέση και του λέει εγώ θα σε ρωτάει κάθε φορά μέχρι να του πεις Ρονάλντο.
4: Πολύ αστείο και εγώ λέγα την
5: γέρα. Νίκο, δεν έχω φέρει τα κουστά.
1: Το είπα ωραία, Γρηγόρη.
2: Δεν πειράζει. Είναι δύο εκπομπές. Νάντση μου, έχω πάρει εγώ καινούργια, οπότε θα πάρεις τα δικά μου.
4: Παναγή, σοβαρά το λέω τώρα αυτό για να πάρει τη δεύτερη και να ανεβούμε. Έχω ένα φιλαράκι από το χωριό, από τη Μεγάλη Παναγία, που είναι ίδιος ο Ρονάλντο. Ίδιος.
2: Γρηγόρη, τι εμείς θα πάμε να κοροϊδέψουμε το παιδί μου?
1: Ναι, ρε, μπορείς.
4: Θα του κάνουμε να μιλάει πορτογαλέζικα.
5: Γιατί θα καταλάβει ο Μάρκος να μιλάει πορτογαλέζικα.
2: Γρηγόρη, Θα τρελαθεί, θα τρελαθεί το παιδί μου.
4: Άμα
2: θα
4: πάω. Σου λέω, είναι ίδιος. Ίδιος. Ίδιος, το ίδιο καλούπι, λεπτό,
1: Γρηγορή, αν του πετάξουμε μια μπάλα, τι θα γίνει?
4: Ας την μπάλα, δεν θα παίξεις μπάλα καθόλου.
2: Και άμα δεν γίνεται μπάλα, ρε Γρηγόρη, το Ρονάλντο θα δει, να του πετάξεις μια μπάλα.
1: Άμα θέλει πασούλες να κάνει ο άλλος.
5: Θα την υπογράψει.
4: Θα του πούμε τώρα ότι, δεν, ότι με αυτό το διάστημα τη συγχαίρεται την μπάλα.
2: Νομίζω ότι θα λάψουν τα μάτια του, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Θα γίνει, θα αλλάξει όψη το πρόσωπό του αν πραγματικά το κάνουμε αυτό.
5: Έχουμε κάνει μία από ένα παραδίπλα χωριό να κάνει την
2: Τζορτζίνα. Θελής. Την Γρηγόρη δεν ξέρω αν θέλω να κοροϊδέψω το παιδί μου, αλήθεια.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία. Θελής.
2: Άσε με λίγο να το σκεφτώ μέχρι να έρθετε. Άντε, λάτε, σας περιμένουμε. Φιλιά.
0: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
11: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου, που πέρασα εγώ.
12: Έλα ρε παιδί μου.
13: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό. Και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτο.
15: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το πραγιάζα.
16: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
17: Γιώργος Λιανός.
18: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
19: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
20: Νάνση Αδωνή.
21: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
22: Παναγίστορτα
23: το! Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
24: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
25: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
26: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
27: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
28: 1, 3, 2, 1.
29: Καλημέρα!
30: Καλημέρα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
31: 7 η ώρα ακριβώς, 14 του μηνός, ναι κυρίες και κύριοι, εδώ είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι και ένα παραμύθι που ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα και δεν ξέρουμε καν πότε θα τελειώσει. Θα τελειώσει δηλαδή, εννοούμε, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Θα τελειώσει σαν παραμύθι.
32: Τι μπορεί να τελειώσει, τελειώσει. Προώρα, πες μου να ξέρω άμα είναι.
31: Βέβαια, δεν ξέρω.
30: Παραμύθια, παιδιά, έχουν πάντα καλό τέλος.
31: Τα παραμύθια, όχι, δεν έχουν πάντα καλό τέλος. Προσπαθούσαν να κάνουν καλό τέλος, αλλά δεν είχαν.
30: Και εμείς τι εννοούμε καλό τέλος?
31: Καλό τέλος εννοούμε να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας και κάποια στιγμή να πούμε ότι εμείς το σταματάμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλουμε άλλο.
30: Μπορεί και να μην το πούμε ποτέ.
31: Μπορεί και να μην το πούμε ποτέ. Αυτό είναι
32: μεγάλο. Είστε εδώ πέρα.
31: Εγώ δεν θα είμαι και πολύ. Λοιπόν, ο Γιώργος εννοείται ότι περίμενε να ξεκινήσει η εκπομπή για το καλό και για το γούρι.
32: Ο Γιώργος δεν κοροϊδεύει κανέναν. Θα αργεί όλη τη χρονιά. Εννοείται. Όχι ήρθαμε την πρώτη μέρα κανονικά.
31: Σωστά, αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια.
32: Τίμιο.
31: Αυτό είναι αλήθεια.
30: Ο τίμιο. Γιώργος έρχεται.
31: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, κυρίες και κύριοι, επειδή σήμερα είναι και η μέρα ταφής του Γιώργου του Μαζονάκη και εγώ τουλάχιστον προσωπικά νιώθω πάρα πολύ εντάξει με τον εαυτό μου, με την έννοια καλώς τον Γιώργο μου, καλώς τον Γιώργο.
30: Λέω, εντάξει, Γιώργο σου.
31: Ναι, τον Γιώργο
30: μας. Καλώς τον Γιώργο μου.
0: Γιατί αλλάξατε θέσεις.
32: Όχι, όχι, όχι, το Γιώργο.
31: Όχι, όχι, γιατί έλεγα για τον
30: Θέλαμε
31: Γιώργο.
30: Θέλαμε να τη ζήσεις αυτή την εμπειρία.
31: Ναι, έλεγα κάτι σοβαρό, έλεγα πρωτού ξεκινήσουμε.
30: Θέλαμε να ζήσει την εμπειρία να κάθεσαι δίπλα στον Γρηγόρη.
31: Να το τελειώσω λίγο ένα λεπτό αυτό. Και αν θέλετε να πείτε και εσείς, εννοείται. Λέω, θέλω να πω ότι. Λίγο, ένα λεπτό, Νικολάκη μου. Δώστε, θα τα βρούμε λίγο εδώ. Να πούμε λίγο αυτό και μετά θα τα κάνουμε όλα. Όλα θα τα κάνουμε. Όλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα υπάρξει η ταφή του Γιώργου του Μαζονάκη. Λέω, νιώθω καλά μέσα μου που είχα αρκετά χρόνο να τον δω από το 2025 που τον βρήκα στο Voice, όταν πήγα για τη γνωστή τεκίλα που τραγούδισα.
32: Ναι, ναι, ναι.
31: Γιατί δεν γνωριζόμασταν, γνωριζόμασταν χρόνια πολλά, αλλά δεν κάναμε παρέα. Και νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου που τότε του είπα μπροστά σε όλη την Ελλάδα τι ένιωθα για αυτόν. Πόσο τον θαυμάζω, πόσο πραγματικά ξεχωριστός καλλιτέχνης, πόσο κάποια πράγματα θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί του, εννοείται εκτός αέρα, που έχουν να κάνουν έτσι με, όπως το γνωρίζω εγώ, και όλα αυτά που θα ήθελα να του πω, πράγματα που δεν λέγονται σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και έτσι σήμερα θα ήθελα η εκπομπή μας, και νομίζω και εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν ξέρω εσύ Γιώργο, τον έχεις γνωρίσει το Γιώργο
0: του. Τον έχω γνωρίσει, δεν κάναμε παρέα, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος.
32: Γρηγόρη, δώστε λίγο το μικρόφωνο σου, γιατί δεν ακούγεται ο Γιώργος. Ένα λεπτό.
30: Παιδιά, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα λυθούν αμέσως.
31: Ναι, ναι, ναι.
30: Συνδεόμαστε.
31: Τώρα μπορείς να πεις.
32: Περίμενε,
31: οπότε τι είπες ότι δεν τον έχεις γνωρίσει.
0: Δεν τον είχα γνωρίσει, ενώ δεν είχαμε φιλική σχέση, αλλά χαιρετιόμασταν πάντα εγκάρδια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε το καλημέρα και το εννοούσε. Δηλαδή το έβλεπες και στα μάτια του ότι ήταν αυθεντικός. Και από αυτά που έμαθα ουσιαστικά τώρα αυτές τις μέρες ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν πολύ μοναχικός. Δύσκολα, ξέρεις, επέτρεπε σε κόσμο τον οποίο δεν ένιωθε ότι το εννοεί να τον φέρει κοντά του. Και αυτό είναι το στενάχωρο της υπόθεσης, ότι κανένας δεν ήξερε ουσιαστικά την αλήθεια του.
31: Εγώ έμαθα και πολλές άλλα πράγματα που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, βοηθούσε την ενορία της εκκλησίας, βοηθούσε στη γειτονιά, βοηθούσε κόσμο πάρα πολύ. Δεν ξέρεις, τώρα που έφυγε από τη ζωή αρχίζουν και ακούγονται όλα, που εμφανίζεται ο καθένας και λέει.
0: Όπως καταλαβαίνω όμως,
31: ναι,
0: δηλαδή, αυτό που έχω εισπράξει δηλαδή αυτές τις μέρες που μπαίνω, τι να σου πω τώρα, στα δοκιμαστήρια του Ζάρα μπαίνω και παίζει Μαζονάκι.
31: Ναι.
0: Μπαίνει στο IKEA και παίζει Μαζονάκι.
31: Εντάξει, πολύ άδικο θάνατο τώρα.
30: Παιδιά,
31: πολύ άδικο
30: θάνατο. Στην γειτονιά του στην Μίκαια έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι.
31: Και ένα εκατομμύριο να μαζευτεί λίγο θα είναι.
30: Θέλω να πω ότι ήταν πολύ αγαπητό στον κόσμο. Ήταν ένα παιδί από. Με λαϊκές καταβολές, πολύ αγαπητός στον κόσμο, πολύ αυθεντικός, πολύ γνήσιος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πολύ αυθεντικός θέλω να σταθώ.
30: Αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πολλοί καλλιτέχνες φοράνε τα παπούτσια κάποιον άλλον για να μπουν σε αυτό το χώρο. Ναι. Θυμίζει λίγο η φωνή στο Σφακιανάκι, θυμίζει η φωνή σου λίγο τον Χατζηγιάννη. Μπήκε στο χώρο, θα κάνεις κάτι παρόμοιο κτλ. Αυτό δεν έχει, ήταν δικό το καλούπι αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο.
31: Μόλις τελειώσουν λίγο αυτές οι πρώτες μέρες που είναι δύσκολες μέρες, μετά θα ανοίξουμε κι άλλα κεφάλαια. Αλλά θα τα αφήσω τώρα να περάσουν λίγο αυτές οι μέρες, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τον Γιώργο τώρα πάνω απ' όλα οποιαδήποτε γκρίνια.
32: Σωστό.
31: Οτιδήποτε είναι σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τη μνήμη του Γιώργου. Γιώργο, καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μας, από το πρωινό του Σφαίρα, που όχι απλά έπαιζε Γιώργο Μαζονάκη, έπαιζε, νομίζω, αν και δεν παίζουν πια τόσο πολύ ελληνική μουσική σε αυτή την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είχες την τιμητική σου, πραγματικά Γιώργο μου, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα και τέσσερις, ξαναλέω, ενώ το 70% είναι ξένη μουσική που παίζουμε εμείς σαν πρωινό. Σε ευχαριστούμε για ό,τι άφησες, σε ευχαριστούμε για τη μαγιά σου, σε ευχαριστούμε για την αυθεντικά του τάσου, σε έναν κόσμο ψεύτικο και τελείως γυάλινο. Καλό ταξίδι, φίλε.

0: Λοιπόν, 14 του μηνός σήμερα ξεκινάμε ύψος της Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεόκλια, στο Σταυρό και στη Σταυρούλα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκι, το δικό μου γενέθλια.
2: Έλα ρε!
0: Χρόνια πολλά ρε Γιώργαρα, να το χαίρεσαι.
3: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά.
0: Να το χαίρεσαι. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Χρόνια πολλά στους γιατρούς που έχουν σχέση με όλο αυτό.
2: Στους γιατρούς ή στους ανθρώπους που.
3: Ατοπική δερματίτιδα, παιδιά.
2: Επίσης, όταν είναι Παγκόσμια ημέρα, λέμε χρόνια πολλά.
3: Όχι, εντάξει.
0: Μου λέω αλλά... που βρίσκουν λύσεις.
3: Ναι. Δεν είναι και κάτι το τρομερό. Η ατοπική δερματίτιδα συνήθως εμφανίζεται στα μωράκια. Είναι μια κοκκινίλα στο δέρμα.
0: Τρώμε μωράκια και μην σε σπάσει πάλι. Γιατί
3: ναι, μου,
0: ήθελε θέλει ο μικρός να δει τον Ρονάλντο. Σοβαρά στο λέω τώρα, αυτό για να τελειώνουμε.
1: Για το ξέρω ποτέ... αυτό που λέει.
0: Ναι, είναι ίδιος. Καταρχάς είναι και λίγο μαυρυτερός. Είναι από. Τι
1: πολύ καλό μάστορα είναι.
0: Πώς την είπε στη γυναίκα του Ρονάλντο,
2: Τζορτζίνα.
0: Τέτοιες έχει με την Τζορτζίνα, θα βρούμε.
1: Τζορτζίνα έχει. Πάνω.
2: Θα καταλάβει ο Μάρκος την
3: Τζορτζίνα. Ροντρίγκε, δεν είναι.
0: Ναι,
2: Ροντρίγκε θα βρούμε.
0: Κούκλες με μαύρα μαλλιά και αυτά στην Ελλάδα, πολλές.
3: Ό,τι θες.
0: Ωραία,
3: για να κοροϊδέψουμε το παιδάκι μου τώρα.
0: Φουλατίνα, φουλατίνα. Τζορτζίνα πολύ όμορφη. Αυτό είναι λίγο
2: και. Ηλιοκαμένο,
0: ηλιοκαμένο ο Ρονάλντο μοιάζει.
2: Τα Τζορτζίνα έχει και εδώ.
1: Από τη δουλειά είναι ηλιοκαμένο.
0: Όχι, ναι, από τη δουλειά είναι ηλιοκαμένο άνθρωπο.
3: Δεν ξέρω αν θέλω να κοροϊδέψω το παιδί μου τώρα.
1: Εσύ εμεί τον είδαμε με τον Γρηγόρη φορούσε τζιν σορτσάκι κομμένο.
0: Συγγνώμη, χτυπώ την πόρτα. Ναι. Του λες εσύ ο θείος ο Ρονάλντο ο Γρηγόρης έχει γνωρίζει τον Ρονάλντο.
1: Καλημέρα, ο Ρονάλντο είμαι.
0: Όχι, καλύτερα να μην μιλήσει. Καλύτερα να μην μιλήσει.
1: Αυτό μου το. Θα του έχουμε μια φανέλα.
2: Δεν μπορεί να μιλάει ισπανικά.
0: Καταρχάς, πες μου, τον θέλεις να μπει με αθλητικά.
2: Χειμερινό ή καλοκαιρινό.
3: Θα ήθελα να μπει με την εμφάνιση.
0: Με την εμφάνιση, ωραία.
2: Μα θα έμπαινε ποτέ ο Ρονάλντο με την εμφάνιση, μα θα φανεί από εκεί ότι είναι ψέμα.
0: Δεν το καταλαβαίνει.
3: Δεν το καταλαβαίνει τώρα.
2: Θα έχει το Ρονάλντο ποτέ κυκλοφορεί με εμφάνιση τη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Τώρα παίζει σε μια Σαουδική Αραβία.
1: Θα βάλουμε αράβικα από κάτω. Θα βάλουμε ένα αράβικο.
0: Τώρα σοβαρά. Και πες ότι μπαίνει μέσα. Και ναι. Δεν μιλάει. Θα το πούμε, Μάρκο, δεν μιλάει ελληνικά.
1: Απ' την άλλη, να στρί.
0: Ναι.
3: Θα δεις την ευτυχία, θα λάμψουν τα μάτια του.
0: Και εσύ, δηλαδή, αυτό δεν θες να το κάνουμε.
3: Δεν ναι. Θέλω, αλλά
2: ότι
3: από μέσα
2: λες
3: μου.
2: Όλους
3: εγώ...
2: τους φίλους του ότι συναντήθηκε με τον Ρονάλντο.
1: Θα βάλουμε και 4-5 εδώ από το σφαίρα. Ο Ρονάλντο! Ο Ρονάλντο! Δεν το πιστεύω, ο Ρονάλντο!
0: Σκέψτε.
3: Ωραία, εντάξει, θα το σκέψω.
1: Θα παίξουν αράβικα. Θα έχουμε intro. Αλλά σαν μου λέει, αμέρα, Ρονάλντο είναι, τι κάνει. Καλά, τι κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, παρακαλώ. 14 Σεπτέμβρη 2026, τι έγινε μια τέτοια μέρα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Μόλις τώρα θυμήθηκα ότι ο Γιώργος τα έλεγε καλύτερα αυτά. Αλλά Γιώργο.
1: Έλα. Κάτσε πώ το κάνω. Έχει καινούργιε καρέκλε και όλα τα
0: όλα, ρε, φίλε.
1: Τι να πω. Τα λέω όλα εγώ. Ναι.
3: Πήδα τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, bon,
1: πρώτη εκπομπή.
0: Ναι. Φράνσις Φραντσκό, αυτό. Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, να το πούμε αυτό το 326, Ειρήνη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύρου, συγγνώμη, για τον Πανάγιο Τάφο.
2: Δύο φορέ τον Σταύρο, τον είπε Σταυρό.
0: Εντάξει, δεν είναι πρώτη μέρα.
2: Και τον Σταυρό του.
1: Άσε να τα πω.
0: Ναι, έχει δίκιο, φίλε μου. Το 2000. Ο Καρατζαφέρης σαν σήμερα ιδρύει το Λάος.
1: Το Λάος.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει μέρα. Σήμερα το Λάος.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Mm. Έφυγαν από τη ζωή. Ο Στέλνος ο Καζατζίδης έβγε σαν σήμερα. Στελάρας το 2001.
1: Όντως.
0: Ναι. Και ο Πάτρικ Σουέζ το 2009. She's like the wind, το θυμάσαι.
1: She's like the wind.
0: Βάλ το ρε φίλε.
1: Καλημέρα, Ρονάλδο.
0: Λίγο. Πάτρικ Σουέζ.
1: Ο Πάτρικ Σουέζ είμαι. Εγώ είμαι Τζορτζίνο. Τι κάνεις καλά εσύ.
2: Γνωριμία μεγατόνων.
1: Καμπά, τι είναι αυτή.
3: Είστε λίδι.
0: Πώς τα κάνει για Τζορτζίνα.
1: Τζορτζίνα είμαι. Θα σε πω τη μοίρα σου, θα σε πω το ριζικό σου.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Σις Λάκ δε γουν, ναι. Πάτρικ Σουέις, από τους πολύ αγαπημένους. Αν είναι νεότεροι, δεν το ξέρετε, μάθετε τον. Και ένας καταπληκτικά καλός
1: άνθρωπος.
0: Και πέδαρος.
2: Θα μου βρείτε και εμένα έναν Πάτρικ Σουέις.
1: Υπήρχε ένας, αλλά τον πήρε η Ρούλα Ευρωχοπούλου παλιά. Δεν ξέρω.
3: Ο Φραν.
0: Τώρα που το
3: πήρε. Ναι. Για μέσα αγαπώ, δεν μπορώ άλλο.
1: Σκέψα τη σκοντιρούλα.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Ήταν ίδιο. Πάντα σου ήταν. Μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, που ήταν ίδιο.
0: Ίδιο ήταν.
3: Πού το θυμήθηκε ο Φραν.
1: Είναι και σόι του Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο. Να πούμε ότι μόλις ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα τι να σας πούμε, τι έχουμε. Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάνε οι φάρσες από σήμερα. Οι τηλεφωνικές φάρσες ξεκινάνε.
1: Τελειώσατε.
0: Τη 15η χρονιά μπαίνουμε δυνατά με φάρσες. Ξεκινάμε. Πείτε το παντού. Τώρα να σας πω τι καινούργια βάλαμε. Βάλαμε και καινούργια. Έρχεται παιχνίδι με τηλεόραση.
3: Σαν μην τα πεις όλα τώρα.
0: 8 παρα 10 με τον καιρό, βέβαια, όπως πάντα. Και θα τα ακούσετε όλα. Γιατί μέσα στην εβδομάδα θα ακούσετε πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας για να μπούμε και στο κλίμα αυτό. Γιατί εσείς οι πρωινοί που ακούτε Σφαίρα θέλετε να είστε ενημερωμένοι.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκη από το απόγευμα της Κυριακής ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα η κηδεία. Μείνουμε με Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές. Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο ακριτικό νησί. Θα σου δώσει 5.000.
2: Ναι. Τη χρονιά, ρε παιδιά.
0: Τη χρονιά, αν πας να μείνεις.
2: Και τι είναι αυτό.
1: Ωραία, πάμε στη Ρόδο.
2: Με 5.000.
1: Να βγούμε από εκεί.
2: Ρε παιδί μου, να σου πω.
1: Για να μείνω.
2: Με 5.000 τι κάνεις.
3: Εντάξει, είναι κάτι.
2: Για να πάω να μείνω.
3: Ναι, θα δουλέψεις κιόλας. Δεν ζεις με τα 5.000 του
2: Μητσοτάκη. Πού θα δουλέψω.
3: Δεν έχει εκεί δουλειές.
2: Δεν ξέρω.
3: Ούτε εγώ.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τα 5.000 για να τα δώσω σε μια οικογένεια.
0: Έχετε πάει στο Καστελόριζο?
3: Όχι. Ούτε θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Πού να έχω πάει?
0: Καστελόριζο.
1: Έχω πάει, ναι, ρε, μαγικό
2: νησί.
1: Μαγικό νησί.
2: Ναι, τα 5.000 θεωρούν πολλά.
0: Δεν ξέρω
2: για μια οικογένεια να πάει να μείνει.
3: Περίπου είναι 500 ευρώ το μήνα. Είναι, σου δίνει ένα ενίκιο.
1: Είναι μια πρώτη στήριξη.
0: Ξέρω πάντως για να πω την αλήθεια που μου λέγανε τότε ότι πετάγονται απέναντι στην Τουρκία για να κάνουν τα δόντια του, για να πάρουν τα πράγματα.
3: Πιο κοντά δεν είναι από το να έρθουν στην Αθήνα.
0: Εγώ και πιο φθηνά.
2: Και ποιος δίνει γι' αυτό. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, έχω δει σε πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο που σου λένε πήγαινε μήνες στην Ιταλία και σου δίνουμε σπίτι, ξέρω εγώ, σε αυτό το χωριό.
1: Σε πολλά χωριά ερημωμένα, ναι.
2: Ναι. Σου δίνουμε σπίτι.
1: Δεν το περνάμε μόνο εμείς αυτό, όλες οι χώρες, ναι, του Νότου.
0: Συνεχίζουμε. Bloomberg. Πώς η Αθήνα μπήκε στο ραντάρ των μεγάλων hedge funds και ανταγωνίζεται Λονδίνο, Μιλάνο και Ντουμπάι. Σιγά, εντάξει.
3: Μπήκαμε, ε.
0: Ναι, εντάξει. Μην βάζετε.
3: Όχι, εντάξει, μπήκαμε.
0: Τώρα μην, εντάξει, μην συγκρίνουμε.
3: Καλό, όχι ότι και θα συγκριθούμε με το Ντουμπάι. Είναι πολύ πιο ωραία είναι η χώρα μας.
0: Κυριάκος Πυρακάκης. Χάρτης για επενδύσεις 20 δισεκατομμυρίων. Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές στα μέτρα 2,2 ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές. Μάλιστα. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μάλιστα.
2: Μάλιστα, θα μας πεις.
0: Τι να σου πω
1: έχει
0: τώρα.
1: Κάτι πενή και δεν μπορεί να το διαβάσει. Τον άκουσα.
2: Και εγώ τα άκουσα.
1: Έχει πολύ προφορά ο.
0: Κριτικός είναι άνθρωπος. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
3: Γιατί στην Κρήτη έχουν νίκη και
1: γη. Ο Μητσουτάκη.
2: Έχουν νίκη. Είναι από την άλλη μεριά της Κρήτης.
0: Έπαιδε. Λοιπόν, Μαρινάκης για συνέντευξη Ανδρουλάκη, έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Το λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εντάξει, κύριε Μαρινάκη, συγγνώμη, αλλά. Στα δικά σας τα μέτρα ποιος πληρώνει? Εσείς? Ο ελληνικός λαός δεν πληρώνει πάλι.
3: Τι είναι, μου σου λέει, εμείς όμως δεν σας τα δίνουμε. Αυτός λέει ότι θα σας τα δώσει. Πού θα τα βρει να σας τα δώσει?
0: Πώς δεν τα δίνει? Δίνει. Και τα 5.000 για το Καστελόριζο, ποιος θα τα δώσει?
3: Και δεν πάει κανείς, κάτσα δούμε.
0: Αυτό δεν πάει κανείς. Νέα μαρτυρία για μυστική συνάντηση Τσίπρα με αξιωματούχα του Μαδούρου και για μαύρες βαλίτσες. Σαρκάζει ο Γεωργιάδης, ο Μαδούρο, ναι, που είναι τώρα από τον έπιασε ο Μαδούρο.
1: Δεν είναι... είναι σε καμιά αυτή, σε καθομινίκο κάτω.
0: Μπορεί.
1: Το πετύχουμε σε κανένα στενό.
0: Μπορεί. Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα, πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες, γιατί?
2: Όντως, γιατί?
0: Α, λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
2: Α, τα κλείνουν, ναι.
0: Για την εξυπηρέτηση του κοινού.
2: Επειδή έχουν σταυρό.
1: Είναι αργία το φαρμακείο, σωστά.
0: Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Μάλιστα, αυτό που έχετε το νου σας. Και έκκληση τράπεζα Ζελένσκι, μην χτυπάς τα δηληστήρια της Ρωσίας, προκαλείς έλλειψη σε καύσιμα.
3: Την παρτάρα του κοιτάει
0: αυτός. Όχι, δεν κοιτάει την παρτάρα του. Εδώ κάνεις λάθος. Εδώ δεν κοιτάει. Εδώ σου λέει μην φτάσει το βαρέλι 200 ευρώ και θα πάτε με τα πόδια. Θα περιμένουμε να πηγαίνουμε με το ποδήλατο. Οπότε σου λέει μην χτυπάτε δηληστήρια γιατί θα ανέβει το πετρέλαιο. Μόνο την πάρτι του δεν κοιτάει. Την πάρτι του, αλλά τώρα με αυτή τη δήλωση εξηγεί ότι θα φτάσει σε φάση που δεν θα μπορείς να το αγγίξεις το πετρέλαιο.
4: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
5: Τώρα γύρισες από διακοπές.
4: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε να ανοίξω και λίγο έτσι γρήγορα να σας πω και από εφημερίδα πράγματα εδώ πέρα και να σχολιάσουμε. Και να σχολιάσουμε και λίγο εντάχει το καλοκαίρι του καθενός πώς ήταν. Γιατί εντάξει, μπήκαμε με φόρο μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα πούμε ότι σήμερα ξεκινούν και τα σχολεία. Άντε, καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Πήγαν την Παρασκευή για.
1: Καλή αρχή, για αγιασμό.
2: Σήμερα θα πάει ο Μάρκος. Δεν πήγε την Παρασκευή, δεν πήγαμε.
1: Πήγαμε για αγιασμό και πήγαμε.
0: Μιλούσαμε το βράδυ. Και χθες
1: ναι, με πήρε βιντεοκλήση.
0: Πρώτη δημοτικού θα πάει.
3: Πρώτη.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Αρχίζω
1: το παιδί μου πήρε βιβλία, το καταλαβαίνετε.
0: Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που πάνε πρώτη φορά σχολείο φέτος με την εκπομπή μας. Για εσάς τους παλιότερους.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Είναι περίεργο το ότι αγχώνομαι. Είναι κακό.
3: Όχι, γιατί
1: θα σας πω, σκεφτόμουν χθες γιατί αγχώνομαι. Και λέω αγχώνομαι. Για το ότι θα πάει σε ένα καινούριο περιβάλλον μπορεί να αισθάνεται αμήχανα.
2: Για το ότι
1: σταμάτα. Για το ότι μπορεί να πεινάει και να ντρέπεται να το πει. Να θέλει να κάνει κακά του και δεν ξέρει να σκουπιστεί καλά και θα ντρέπεται. Να μπορεί να του κάνουν μπούλινγκ. Θα μπορεί να μην τον κάνουν παρέα τα καινούργια παιδιά στο καινούριο σχολείο. Είναι άπειροι λόγοι που αγχώνομαι.
2: Τα έλεγε ο πατέρας μου, δούλευε στο Ρωσάκι τη Πυριακή Πατρέα και λέει πάει το παιδί πρώτη δημοτικού. Ότι θα όλα αυτά το bullying το φοβόταν πάρα πολύ.
1: Και άμα με θέλει. Και άμα με θέλει και δεν μπορεί να με φωνάξει.
0: Όλα καλά ήταν όλοι!
3: Ακριβώς.
0: Πήγε στο σχολείο, φύγε.
1: Άρα είμαι ο παράλογος.
3: Δεν είσαι παράλογος, αλλά έχουμε ξεφύγει λίγο οι γονείς.
0: Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφυγα για την πρώτη μου. Έφυγα και μια κλωτσιά από τον
3: πατέρα. Για καλή τύχη.
0: Από το πλαγείο. Γιατί με είδε ότι ξεκίνησα αργά. Και μου
2: έρθει στο σχολείο. Περιμένουμε τα λαό. Περιμένω δάσκαλος.
3: Πήγαμε μόνοι μας στην πρώτη δημοτικού.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά. Πάμε πανεκκλή. Σύνελθε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που θα είναι και φέτος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά το βραβείο το δικαιούται έτσι κι αλλιώς στο πάρτι που αναμένεται να κρύψει. Πάμε πανεκκλή. Σύνελθε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που θα είναι και φέτος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά το βραβείο το δικαιούται έτσι κι αλλιώς στο πάρτι.

0: Εδώ πέρα και δύο πακέτα combo back και ψημένο με καλαμάκια. Αν πάτε δηλαδή γενικά στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε πακέτα πολύ φτηνά με, που έχει μέσα κρέας, έχουν πίτες, έχουν αναψυκτικά, που είναι ένα πακέτο το λέγεται combo back, και ένα combo back 2 που επίσης έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και χυμό. Και αυτά μπορείτε να ζητήσετε τα πακέτα που είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, 6936, γράψτε λίγο τα τηλέφωνα τώρα, τα ξεχάσατε.
1: Το είχαμε
0: τα
1: εδώ.
2: Τηλέφωνα. Έλα, ρε Γρηγόρη μου, το ξέχασες.
0: Ρε Φιλιππό, το ξεχάσω. 6936,
2: 10-10-22.
0: Γράφεται ονοματεπώνυμο.
2: Και Ανδριόπουλος.
0: Και Ανδριόπουλος στο Viber.
2: Στο Viber.
0: Mm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι το ίδιο. Είναι δυνατό?
2: Όχι, όχι, η συσκευή άλλαξε.
0: Άλλαξε η συσκευή.
3: Πήραμε καινούργιο.
1: Καλά, ρε, πλάκα κάνετε. Το ίδιο είναι.
2: Όχι, άλλαξε.
4: Δεν έχω ιδέα.
2: Όχι, άλλαξε, το είδα εγώ.
1: Όλα άσε μα, ρε Παναγία, άλλαξε.
3: Θα αλλάξουμε και γραμμή.
1: Η καινούργια συσκευή είναι χτυπημένο από πάνω εδώ.
0: Θα πάρουμε την ώρα τη φάρσα. Θα πάρουμε
1: την ώρα τη φάρσα. Συσκευή. Γλίτσα πάνω.
3: Βαγκωμένο είναι.
0: Με δύο λέξει, Παναγία, πώ ήταν το καλοκαίρι σου?
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν επικοδομητικό. Δύσκολο με τον μικρό που είναι τώρα ενό έτου. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι χάρηκα τα παιδιά. Ήρθα έτσι γιατί και ο μικρό τώρα όλο το χειμώνα ήταν δύσκολο.
3: Να σου πω στα κινέζικα. Σκάτα!
2: Τι ρε Γιώργο.
0: Έτσι θέλει ρε φίλε.
1: Στα κινέζικα το σκατά τι σημαίνει?
3: Πολύ ωραία πέρασα, ναι. Με μεγάλη διάρκεια και ωραίες εμπειρίες.
1: Τότε και εγώ σκατά.
0: Πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά κυρίες και κύριοι φέτος όσοι πήγατε διακοπές, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα που δεν πήγανε καθόλου.
2: Έλα και εμείς ήταν τα νησιά. Πήγε καλά ο τουρισμός.
0: Άσε μας ρε Παναγία.
2: Έλα πήγε καλά.
0: Άσε μας ρε Παναγία.
3: Λες και από κανένα νησί.
0: Νικολάκη, πολλοίς κόσμος έμεινε σπίτι και δεν πήγε πουθενά.
1: Έλα βρε Γρηγόρη μου, πού.
0: Πήγε 3-4 μέρες
1: σπίτι. Δεν βρίσκεις πουθενά δωμάτιο. Άσε μας τώρα.
0: Νικό.
1: Έλα τώρα κλάψα.
0: Έμεινε πολλοίς κόσμος στο σπίτι.
1: Άσε ρε Γρηγόρη.
3: Θα το βάλω στο ChatGPT. Έμεινε σπίτι, ναι.
5: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης.

0: Θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία? Η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: δικουαλίτα. Να δω.

0: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ δύο-τρία πραγματάκια. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Πρώτη μέρα ζωντανά στη 15η χρονιά. Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
1: Παναγκής Ζωτσάτος, παρακαλώ.
2: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Όχι, τελευταία αφήσατε την Άνση.
3: Την πριγκίπισα, ρε. Την πριγκίπισα.
0: Νάνση Αντωνίου, παρακαλώ.
3: Νίκος Καλούδης.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πραγματικά, χθες έγραψε ότι μείνανε 72 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο ξενέρωτος, ο κλασικός.
0: Όχι, κλασικός, αυτό το κάνουμε από την πρώτη χρονιά εδώ.
3: Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε.
2: Γρηγόρη, καλοκαίρι έχουμε.
1: Από τον Ιούλιο το κάναμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, ανοίγω την εφημερίδα. Καταρχάς, μιλάνε όλοι για αυτή την ιστορία, βέβαια, του Γιώργου Μαζονάκη και με τους γιατρούς. Είπαμε ότι δεν είναι ούτε η μέρα σήμερα να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο, ούτε οτιδήποτε. Ας αφήσουμε, θα έχουμε χρόνο πολύ. Μόνο μία ερώτηση θα κάνω, επειδή μου.
2: Πώς μπορούμε να έχουμε άποψη εμείς για κάτι τέτοιο.
0: Ένα αυτό, συμφωνώ. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να κάνουν τέτοιες πράξεις, εννοώ ιατρικές ακριβώς.
3: Να πω κάτι, σε αυτό το ιατρείο.
0: Σε αυτό το ιατρείο, που από ό,τι μαθαίνω έχει πάει πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Πάρα, με όποιον μιλάς έχει κάποιον γνωστό που πήγαινε. Λοιπόν, αλλά εμένα έλεγα, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, μία ή πολλές, για να διορθώνονται τα πράγματα στην Ελλάδα, ρε φίλε? Δηλαδή πάντα συμβαίνει κάτι και τότε παίρνουν χαμπάρι οι ειδικοί
2: που θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Και θα ασχοληθούμε με αυτό, ναι. Και ότι πρέπει τώρα να το σταματήσουμε. Και γιατί πρέπει πάντα να χάνεται μία έως πολλές ανθρώπινες ζωές για να λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα? Γιατί, γιατί? Δεν θα μου απαντήσει κανείς, μόνο μου το λέω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα τότε που θα χρειαστεί και δεν είναι σήμερα η μέρα αυτή. Σεβασμός στον Γιώργο.
2: Και όταν αποφανθεί και η δικαιοσύνη.
0: Ναι, που μπαίνει στο χώμα και θα είναι μόνο στο μυαλό μας, στη μνήμη μας, στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αν λέω πρεμιέρα για Λάσπα την Τετάρτη, ξεκινάει η καρδιά σου, Κατερινάκη. Καλή επιτυχία. Εκπομπή στο Open το βράδυ.
1: Κατερίνα Λάσπα.
0: Ναι, η Κατερίνα Λάσπα.
2: Τι όμορφη γυναίκα η Κατερίνα Λάσπα.
0: Όμορφη, ναι. Βλέπω δε φανέλα καινούργια του Παναθηναϊκού που έχει τον Μπαρθενώνα.
1: Το μπάσκετ. Ωε, ωε, ωε,
0: τρέλα, ε.
4: Τρέλα. Και μπάλα και μπάσκετ, ε.
0: Να πούμε επίσης εδώ αιμονή για τη Σόφη την Παρθένα. Περιπέτεια για τη βαθύπλουτη στάρ της. Όλοι οι φάνες εδώ πέρα, το βλέπετε, είναι το...
2: Τι έπαθε το κορίτσι?
1: Σόφη Παρθένα.
0: Δεν είναι πια Παρθένα.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Αφού είναι στο Όλοι Φάνες.
2: Σταμάτα, είναι 8 παρά 20.
0: Γιατί τι είπα? Τι βλακείς είναι αυτές που τι είπα? Δεν είπα τίποτα κακό.
2: Άλλο.
1: Τι άλλο?
0: Α, και εδώ ένα γάμο, να είναι καλά τα παιδιά και
1: να ζήσουν.
0: Για το ρέμο, για αυτό που, ναι, που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ. Αυτό που ένα πράγμα που δεν θα μπορούσα να περιγράψω ποτέ.
1: Αντώνης Ρέμος, Μέρας Αλέξανδρος και Μίστρουπ.
2: Αυτά
1: τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε, αθλητική σεζόν πάντα. Έτσι με το βλέμμα στα γήπεδα, γιατί φέτος μόνος ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, με τριάρα επί του Πανετολικού στο ντέρμπι κορυφής, παρακαλώ. Οι άλλοι έμειναν πίσω.
0: Καλή χρονιά, ρε.
1: Καλή χρονιά στον Χρήστο Κόντι, θα πω μόνο. Έτσι. Και τον Βαζελόψικο, τον Αϊτόρ, ο οποίος πάγωσε το Καραϊσκάκι 0-1. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0. Φωνάζει ο Άρης.
0: Ο Ηρακλής που τον αντίκρισαν. Ρε, σοβαρευτείτε λίγο.
1: Τι έσχυνε αυτά, γιατί τα έχετε βάλει με την Ηρακλάρα. Ακόμη δεν γύρισε στα σαλόνια της Super League και πέσατε να το φάτε, ντροπή.
2: Σας αδίκησαν, Γρηγόρη.
0: Ναι, πολύ. Ο Μονεβασιώτης βγήκε χθες στο Sky
2: και τι είπε?
0: Ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε, δεν τον άκουσε, πήρε ο ύπνος.
1: Έχει μια ήπια μιλίχια φωνή που σε βάνει για ύπνο.
0: Τι ήθελα να πω?
1: Ναι, ακούς, μια φορά και ένα καιρό εκεί στη Λάρισα ήταν ο Ηρακλής. Μόλις είχε σκοτώσει τη Λέρνα, είδα και... Τι είναι αυτά, αποβολή!
0: Να είσαι καλά, Τάκη, σε
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, καλή σεζόν, Τάκη.
5: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρεθήκατε, γιατί ήρθε και ο κόσμος από την Αθήνα σε αυτό το πάρτι του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη. Έχω βρεθεί.
2: Πόσος κόσμος μαζεύτηκε, Γρηγόρη, τελικά?
0: Περίπου από 250 έως 300.000.
2: Αλήθεια, ναι, λες τώρα.
0: Επειδή έχω βρεθεί σε τέτοιες, έτσι, και για το πολύ την Κυριακή που είχαν έρθει 30.000 και στα πρωινά που πηγαίναμε και για 8-10.000, δεν είχα βρεθεί ενώ πάνω σε σκηνή να βλέπω τόσο πολύ κόσμο εγώ. Να είμαι, ας πούμε, εκεί. Αυτό που έζησα, νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου το έζησε, ο Ρέμος, αυτοί που ήμασταν εκεί πέρα πάνω. Αντώνη, χρόνια πολλά για τα 30 σου χρόνια, αδερφέ, καλλιτεχνικά. Να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος στην οικογένειά σου και αυτά τα τέλειωτα τραγούδια σου που θα μείνουν για πάντα να συνεχίσεις φίλε να τα λες. Μου είπε ότι υπάρχει ρόλος να μας πάρει πρωί πριν να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά μάλλον κοιμάται. Γεια σου Αντωνάρα.

0: Είναι η ζωή, τι είναι η ζωή. Μικρές απολαύσεις, παιδιά, είναι οι καθημερινές, έτσι να το ξέρετε. Ένας ωραίος καφές στο πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπι με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβη, από την καθιστά της ζάχαρης, ροφήματα και φαγητά. Οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μας έχουμε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρέσκα, θα ξέρει.
2: Λοιπόν, Νίκο, να πούμε ότι εδώ και ώρα θα είχαμε να παίξουμε τους φακέλους, έτσι που και φέτος θα τους έχουμε τους φακέλους. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ξανά με το ίδιο αριθμό 7, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα αποφασίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και Beat the Bomb, που έχεις έτοιμο Beat the Bomb σήμερα.
3: Όχι, αλλά μα θες να ετοιμάσω.
2: Ετοίμασε ένα Beat the Bomb, έτσι.
0: Άρα, κάτι λοιπόν, να παίξουμε.
2: Τα δύο αυτά παιχνίδια που δώσανε πάρα πολλά λεφτά. Νίκο, υπολογίσαμε καθόλου πόσα λεφτά δώσανε αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ μου λέει.
2: Έλα, λέγε ρε,
3: πόσο. Είναι γύρω στα 40.000.
2: 40.000.
0: Λίγα είναι τώρα, δεν είπα το πούμε.
3: 40-50,
2: τι λες ρε. Σταμάτα ρε να λύσω.
1: Σταμάτα
2: ρε. Όλες οι άλλοι δίνουν ένα 500 ευρώ και το διαφημίσουν.
0: 6 χρόνια.
2: Οι άλλοι δεν είπαν.
0: Πρόσεξε, 40 χιλιάρικα μετρητά μόνο.
2: Μετρητά. Βάλε
0: και τα δώρα.
2: Άσε ρε τα δώρα εδώ. Δεν δώσαμε 8.000 δώρα καναπέ.
3: Μόνο το Beat the Bomb.
2: Μόνο το Beat the Bomb σου λέει. Δεν σου λέει για τους φακέλους.
1: Το είπες εσύ αυτό ότι είναι μόνο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο είναι πίσω μου, μην κοιτάτε έτσι ρε
2: παιδιά. 40.000 μόνο το Beat the Bomb. Βάλε οι φάκελοι δώσαν άλλα περίπου 40.000 και 80. Είναι αυτά που έχουμε πάει πάνω
0: στο κατοστάρικο.
2: Κατοστάρικο λέει.
0: Κατοστάρικο λέει. Κατοστάρικο μου και δώσε. Όχι, για μετρητά λέω εγώ τώρα.
2: Υπάρχει άλλη εκπομπή.
0: Όχι.
2: Και τους λέω κιόλας, πείτε τους. Δεν θέλουν να μας ακούνε.
1: Δεν ξέρουμε εμείς τι κάνουν οι άλλοι.
2: Μας ακούνε. Αλλά παίξτε, να πάρετε
0: τους ακούμε εμείς.
3: Μας ακούνε.
2: Μας ακούει.
1: Τι έμαθες, μ' αρέσουν αυτά τα κρινιάρια. Ναι,
2: πάνω, χρωματικότητα, ναι, δυνατά. Ε, βέβαια, γιατί όχι.
1: Έχουμε σπιουνιές.
0: Θα σπιούνε.
2: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, έτσι και λέω σπιουνιές.
0: Σταματήστε, παιδιά, γιατί ο γιος μου ο Μάρκος είναι.
2: Μας έχει πρίξει με τον γιος του Μάρκο και εμείς έχουμε παιδιά.
0: Θα του πω και μετά καλή αρχή όταν μπει στα μάξια. Είναι συμμαθητής με ανταγωνίστρια σε απέναντι σταθμού παιδί.
1: Με πιανείς.
2: Δεν λέει τώρα, να φύγει. Να φύγει.
0: Να αλλάξει τμήμα.
4: Να αλλάξει σχολείο.
2: Λοιπόν, καλό σχολείο σε όλους σας τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε παιδικό τραγουδάκι. Οπότε σε λίγο θα ακούσουμε παιδική φωνή κανονικά. Ξεκινάμε δυνατά μαζί με τα σχολεία. Θα πούμε δυνατά Μπόμπης Φουγκαράκης. Έτσι κι αλλιώς είναι η τύχη αυτή τη εκπομπή να τραγουδάει Μπόμπης Φουγκαράκη. Και αν και βρήκα και ένα καινούργιο τραγούδι που θα σας αρέσει, έκπληξη κάποια στιγμή θα σας το βάλω έτσι ξαφνικά να το ακούσετε. Όμως είμαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, 8 παρα 10, ό,τι καινούργια παιχνίδια και να έρθουν. Να πούμε ότι οι φάρσες ξεκινάνε σήμερα. Οπότε ετοιμαστείτε για φάρσα πολύ σύντομα. Οι φάρσες που άφησαν ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Να πούμε να στείλουν mail.
2: Γιατί αφήσανε φάρσες ιστορία τα κακά παιδιά. Έτσι. Μπορεί ακόμη καμιά άλλη εκπομπή. Ενώ τα κακά παιδιά του ραδιοφώνου χρόνια πριν το θυμούνται παλιότερα.
1: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που λες, εμείς δεν το ξέρουμε καν.
0: Πραγματικά.
1: Μαθουσάλα.
0: Δεν τι ξέρει
2: αυτό. Γερούτζα. Ταγματάρχη Μελάλα. Άσε τώρα που δεν
0: ξέρει. Γερούτζα.
1: Γιατί πράγματα λέει.
2: Εντάξει. Και ακόμη καμιά εκπομπή δεν θυμάμαι, μπορεί συγγνώμη να κάνω. Και βέβαια το πρωινό τη Φέρα που έκανε ίσω νομίζω από τι ωραιότερε. Γιατί προσέξτε, η διαφορά ήταν ότι εμεί είχαμε live φάρσες. Live. Είναι τελείως διαφορετικό από το να το κάνεις στο μοντάζ. Λοιπόν, νέα για τον καιρό. Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες? Σάκης Αρναούτογλου, καλή αρχή. Σάκης, δεν μπορούσε να ήταν ζωντανά. Και τον έχουμε σε μήνυμα που το έστειλε ξημερώματα σήμερα πρωί-πρωί.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σεζόν στην εκπομπή. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική από εδώ και στο εξής, την ίδια ώρα κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Και έτσι η σημερινή μέρα θα κυλήσει με αραιές συννεφιές και τα διαστήματα πιο πυκνές. Τώρα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αλλά υπαρκτή να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά όμως και για πολύ λίγο τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, πολύ μικρή πιθανότητα, ως ελάχιστη θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από διάφορες διευθύνσεις, στα ανατολικά βόρεια όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη την Αττική, αλλά χωρίς βροχές. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, τοπικά δυτική, στα 4 με 5 πρόσκαιρες και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μεσσίου. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι και περίπου την Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ηλιοφάνεια, ένας βοριάς ο οποίος θα φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
4: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
5: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Εγώ είσαι σίγουρος ότι.
1: Μα κάνετε πλάκα. Πήγαμε να φάμε κάτι, δεν μας το βγάλετε.
0: Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε.
2: Τι είναι αυτό, άστο να συνεχίσει. Κάπου θα πάει, δεν μπορεί. Κιθάρα δεν ξέρει πάντως.
1: Το 33 είναι.
0: Κιθάρα λέει δεν ξέρει πάντως.
3: Butterfly, Crazy Town.
4: Όχι, Bad Guy.
2: Μα αυτός δεν ξέρει, ούτε να τραγουδάει, ούτε να παίζει. Ποιος είναι αυτός?
3: Το 38 είναι το Butterfly Crazy Town.
2: Αυτός τον έχουμε στο playlist, κάποιος έχει πληρώσει για να μπει εδώ μέσα.
1: Γρηγόρη, θες να μας πεις λίγο...
4: 36 είπα εγώ, ναι αυτό, 36 έβαλα εγώ.
1: Γρηγόρη, θες να μας πεις τι έχεις κάνει εδώ?
3: Τι έχω κάνει?
2: Αυτός είναι σωστό πολίτη, δεν μπορεί να είναι στο playlist αυτός εδώ μέσα. Δεν ξέρει, σου λέω το παιδί, αλήθεια, στο λέω, στο υπογράφω εγώ.
0: Δεν ξέρει, λέει, να παίζει κιθάρα.
2: Δυνάμωσέ τον, το θέλω.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Θέλω να τον βάζουμε κάθε μέρα, μπορείς.
1: Ωραία, μπορούμε να τον διάθεση. Ακούσουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω να τον ακούσω.
3: Εντάξει.
1: Γιατί ρε παιδιά, εγώ θέλω να τον ακούσω λίγο.
2: Στείλτε μου τον άλλον. Το θέλω.
0: Γρηγόρη, βάλε εσύ αυτόν.
1: Περίμενε, έχεις τη λίστα σου και αυτόν.
2: Σε παρακαλώ, είναι ωραίος.
1: Βάλε λίγο το 36. Βάλε λίγο το 36.
3: Να τον αναλύσουμε, πάμε.
2: Αυτός μπήκε στο...
3: Όχι τώρα, βάζω άλλο.
2: Ακού. Έχω ακούσει άσχετους και άσχετους να κάνουν καριέρα. Αυτό δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
1: Κοιτάξε ένα μάτ. Τι φάση πρέπει να τον ο Γρηγόρης για να ακούει αυτό το τραγούδι και να πει ωραίο είναι. Θα το βάλω στην εκπομπή.
2: Θα το βγάλω και στο ρέμο αυτόν.
0: Λοιπόν, και επειδή μπήκε το παιδί μου στο αυτοκίνητο, Μαρκούλη μου γλυκέ, καλή αρχή στην πρώτη δημοτικού, ό,τι καλύτερο. Και στο φίλο του τον Απόστολο, τον Δήμητσα, που πάνε μαζί από το παλιό σχολείο, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, αγχώνομαι. Μαρκούλη μου, προσοχή.
1: Μαρκό, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς από χθες.

0: Τα καλημέρα, καλημέρα. Είναι 14 του μηνός, ξεκίνημα και των σχολείων. Πω πω τι γίνεται τώρα μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στα σχολικά, στο σπίτι. Γιατί σου, παιδί μου, γρήγορα ξύπνα, Γιωργάκη. Έλα, Μαριγούλα, πάμε, μπάμπι.
1: Μαριγούλα, βρε, Μαρία Φέδρα. Μαριγούλα δεν υπάρχει πια. Του ζει, βρε.
0: Δεν έχει άδικο. Μαρία Φέδρα, σήκω.
1: Βασιλική Ελένη.
0: Μαρία Φέδρα, Βασιλική. Οχτώ ονόματα μαζί. Σήκω.
2: Μαρή Άνθη.
0: Σήκω.
1: Γιώργο Περίανδρε.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο για παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ έτσι να τα απολαύσουμε σήμερα για να ακούσουμε την πρώτη παιδική φωνή. Είναι μια καινούργια συσκευή αυτή. Ελπίζω να.
1: Καλή, τι καινούργια, δεν καινούργια.
0: Το σηκώνω προ τα πάνω, δεν ακούγεται τίποτα.
3: Δεν γίνεται.
1: Δεν αλλάξανε.
3: Εδώ χτυπάει πάντω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτσε να το δω.
0: Γι' αυτό φτιάξτε, γιατί αυτό είναι. Ξέρω, είναι συσκευή παλιά.
1: Παλιά ακουγότανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μας αλλάξατε τη συσκευή, η παλιά ακουγότανε.
0: Αν δεν ακούγεται, δεν είναι ωραία, ρε φίλε. Φτιάξτε, ρε Νίκο, φτιάξτε, ρε
3: φίλε.
0: Σημείωνε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι, πώς σε λένε.
4: Ηλία μου.
1: Ηλία μου.
0: Καλή αρχή, Ηλία. Καλό σχολείο.
2: Ηλία, ρίχτω.
0: Καλό σχολείο. Ηλία.
4: Ναι.
0: Καλό σχολείο, καλή χρονιά.
4: Ευχαριστώ.
2: Τι τάξη πας, ρε Ηλία, πόσο είσαι.
1: Νήπιο.
4: 7.
2: Είσαι 7.
0: Μίλα, ρε Ηλία.
4: 7.
1: Ηλία, μίλα, γιατί θα λέμε ότι η πρώτη γραμμή δεν μας πήγε καλά. Κανόνισε.
0: Ηλία, μίλα.
4: Θα πάω Δευτέρα.
2: Δευτέρα, πάρε, παιδί.
0: Ωραία, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς για να το βάζει ο κύριος Νίκος. Καμιά, παιδιά, καμιά. Κανένας επαγγελματισμός.
2: Ηλία, άστον σε μένα. Ηλία.
4: Ναι.
2: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις, παιδί μου.
1: Απαντάει μόνο στον Παναγή.
2: Για πες μου.
4: Δεν ξέρεις,
2: να σε βοηθήσω λίγο. Ποιος είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής, τι σου αρέσει να ακούς.
1: Για μίλα του λίγο, εσύ δεν θα σου απαντήσει.
0: Κανένας επαγγελματισμός από τον Ηλία. Ηλία, είμαστε επαγγελματική εκπομπή.
2: Ηλία, θες να συνεχίσεις αυτή την εκπομπή. Κάτι να προσφέρεις κι εσύ. Ηλία, μας ακούς. Ποιο τραγούδι σου αρέσει.
1: Ηλία, τώρα απομακρύνθηκε και από το τηλέφωνο.
0: Ηλία,
1: δεν
0: γίνεται αυτό που κάνεις. Ηλία, μας ακούς.
4: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, πες ένα
1: τραγουδάκι.
0: Κράτα,
1: ρε παιδί μου, καλά το τηλέφωνο.
0: Μόνος σου είσαι, δεν είναι κανείς μεγάλος εκεί να σε βοηθήσει.
4: Είμαι εδώ εγώ, η μαμά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε.
1: Τι συμβαίνει με τον Ηλία, γιατί δεν κρατάει καλά το τηλέφωνο.
0: Ποιο τραγούδι αγαπάει ο Ηλίας.
1: Α, έχει το ίδιο πρόβλημα και η μαμά.
0: Τι λέει.
1: Άντε βρες.
0: Μα θέλουμε το πρώτο.
4: Μας ακούτε.
2: Ναι, τώρα ακούμε, τώρα ακούμε καλά.
4: Ναι, ήταν ανοιχτή ακρόαση και δεν ακούγονταν καλά.
2: Α, γι' αυτό, ορίστε. Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι.
4: Να ακούσουμε το τραγούδι του Γρηγόρη.
0: Α, το φανταστικό. Και εγώ αυτό φαντάστηκα.
4: Να ξεκινήσουμε φανταστικά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Καλό σχολείο σε όλους σας. Σε εσάς που πάτε δημοτικό. Σε εσάς που πάτε γυμνάσιο. Μην κλείσετε, τι γεια. Ποιος είπε γεια. Έκλεισε.
2: Όχι. Μην κλείσεις, Ηλία. Ηλία. Α, ωραία. Περιμένεις εσύ.
0: Λοιπόν, εσάς που πάτε λύκειο, εδώ είμαστε παιδιά που ξεκινήσαν την εκπομπή εδώ και την άκουγαν το δημότικο και φτάσαν στο λύκειο και τέτοιες ιστορίες πάρα πολλές. Λοιπόν, Ηλία.
4: Ναι.
2: Τώρα, ναι.
0: Ηλία, βλέπω από μακριά να έρχεται με μαγιό ακόμα ένας κύριος που έχει μακριά γένια. Φοράει κόκκινη στολή και έχει πολλά δώρα από πίσω του, γιατί σε 72 μέρες θα σταματήσετε το σχολείο για να πάτε για διακοπές. Και αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης. Αλλά δίπλα του έχει έναν άλλον κύριο με ένα κλειστό μάτι και ένα γάντζο στο χέρι. Ποιος είναι, Ηλία?
5: Ακαπετάνια!
0: Ναι! Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνια!
0: Πάμε, παιδιά! Πάμε και να ξεκινήσει η χρονιά πάλι ωραία!
5: Γεια σας!

0: παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: φανταστικό.
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
1: Πρωινό σφαίρα!
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Να δω

αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
18: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
19: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει στην πολιτική, τρομάρα σου.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 8. Η Κατερίνα Λιόλιου, αυτό το γλυκίδατο πλάσμα που πραγματικά σάρωσε και φέτος το καλοκαίρι. Θα μιλήσουμε και για τις συναυλίες που
1: γίνανε. Θα τα πούμε όλα, δεν γλιτώνει κανείς.
0: Θα πούμε πολλά πράγματα που δεν φαντάζεστε. Και καλλιτεχνικά, όχι α. Θα πούμε πράγματα που θα κλάψουνε μανούλες για μέσα το καλοκαίρι. Γεγονότα που κάποιοι νόμιζαν τραγουδιστές ότι θα μείνουν κρυφά αυτά που κάνουν τις συναυλίες. Αλλά εδώ είναι πρωινό σφαίρα 15 χρόνια.
2: Θα τα πούμε όλα.
0: Όλα. Όλα.
2: Όλα.
0: Όλα. Ζαμπέτα. Όλα. Αλλά τώρα, όχι πρώτη μέρα σήμερα και όλα αυτά. Παρακαλώ, ο Βαλάτης, πάμε να το πούμε και του Βαλάτη καλή χρονιά, να μας πει και τι γίνεται σε μια Αθήνα.
3: Είδα και τον ξάδερφό του.
0: Του Βαλάτη.
3: Το Μαραντόνα.
0: Α, ναι, πολλά φιλιά έχετε, παιδιά.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτι.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ.
7: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
8: Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
8: Είμαι υπεθεσή, κάτι αρχή με είπες.
2: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα, ε.
8: Γιατί μιλάς έτσι προσεχά, τι είναι. Τι κάνετε, καλά είσαι.
3: Βαλάτη, εσύ τι κάνεις.
8: Καλά, είμαι να σας πω την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Είμαι απ' έξω ακριβώς.
2: Εσύ πας σχολείο.
8: Ναι, αποφάσισα να το ξαναξεκινήσω.
3: Άντε, μπράβο, καλή αρχή.
0: Σε τι τάξη σταματήσατε.
8: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Δευτέρα Δημοτικού.
2: Θα το ξαναπάρεις από την πρώτη, από την αρχή ή πας κατευθείαν Δευτέρα.
8: Περιμένω να παρκάρω το όχι, Δευτέρα Δημοτικού. Κανονικά έχω το χαρτί της πρώτης με άριστα.
2: Γλυκό, λέω.
8: Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιρτάρι, το έχει ο παππούς μου.
2: Ναι.
8: Έτσι που έφυγε αυτός τώρα. Αυτός είναι η τρίτη γυμνασίου, παππούς. Είπαμε να πούμε όλοι, οικογένεια.
0: Μέχρι που θες να φτάσεις.
8: Sky's the limit.
2: Sky's the limit.
8: Sky's the limit, έτσι είναι αυτό έχω γράψει.
0: Θα μπορούσες να πας και πανεπιστήμιο.
8: Ακριβώς, ναι. Πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα ένα πίσω, το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το έκοψα να
2: φοβάμαι. Σβήνει το λάστιχο του αυτοκίνητου.
8: Τέλεια.
2: Αλήθεια.
8: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παλιά κόλπα, δικά μας.
2: Άκου τώρα.
8: Εξίστρες όλα τα έχω πάρει. Καθετίνα. Καθετίνα τέτοιο να πούμε. Σπορμπίτι έχω. Παλιά.
0: Καλή αρχή, ρε Βαλάτη.
8: Ευχαριστώ πολύ να
0: πείτε. Τι γίνεται με την κίνηση.
8: Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαμός γίνεται. Επιστρέψαν όλοι οι Αθηνέζοι. Κίνη όλη η Εθνικιά Οδός, όλος ο κατεβασμός από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι πυγμένη. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόβυργο, είναι πυγμένα τα πράγματα. Στο Χαϊδάρι πολύ πυγμένα στην είσοδο για Αθήνα, εκεί πέρα έχει δύο κομμάτια πολύ δυνατά. Ναι. Έχει στον ανεβασμό στην Κηφισίας, η Μεσογείος στον κατεβασμό μπροστά στα στρατά και στον ανεβασμό εκεί λίγο πριν το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Η Αττική Οδός έχει, δόξα τω Θεώ, ένα κομμάτι δυνατό από Αχαρνέ μέχρι Μαρούσια. Και αυτά πάνω κάτω, παραλιακιά, καλά είναι, τσουλά, οι βουλιαγμένες, μη πάτε, πήγαινε από Ποσειδώνος, Βαλάντι Τσέιν.
0: Βαλάντι μου, σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε.
2: Φιλάκια, Βαλαντάκο μου.
0: Πολλά.
9: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Μπάνι υπέροχο, κυρίε και κύριοι. Εντάξει, μα έλειψε λίγο η αλήθεια. Είναι και εμένα και του Νίκη.
1: Παλιοκούνελος.
0: Το βάλαμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η Νάνση στα ζώδια που πραγματικά μισό θα τα ανοίξουμε. Έχω λόγο. Γιατί μόλι έστειλε το όπερα, κυρίε και κύριοι, να πούμε μια καλημέρα στο όπερα, να σα πω ότι κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιο από εσά ένα οικογενειακό μπρούκι.
2: Κάτσε, μπρούκι.
0: Περίμενε.
3: Είναι ωραίο το μπρούκι.
0: Σε ποιο το ξέρει το μπρούκι.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Καταρχά, γιατί επειδή δεν το έχω δει,
3: ναι,
0: δεν ξέρω πώ είναι η γεύση του. Και επειδή θέλω να λέω την αλήθεια κάθε φορά, γι' αυτό και πηγαίνει ο κόσμο εκεί και όταν του λέω πάρτε το αυτό, θα σα πω για πρώτη φορά θα τα ανοίξω, κυρίε και κύριοι.
1: Ο μπρούκι.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έγινε χαμό, έγινε πανζουλισμό το καλοκαίρι με τα γάμματα.
3: Με τα παγωτίνια και τα παγωτά και τα φρούτα.
0: Ναι, με τα παγωτά και με τα βάρε φρούτα στο όπερα. Έρχονται δηλαδή από όλη την Ελλάδα πια για να πάνε. Και φεύγουν όλοι και μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε από τα αραιότερα γλυκά που φάγαμε στη ζωή μα. Αυτό είναι το όπερα. Σταματήστε να πιείτε και καφεδάκι το πρωί, να φάτε και τα πράγματα που έχουν φτιάξει. Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει φύγει, δηλαδή, αν ήταν στη Γαλλία, θα ήταν ταξιδιωτικό σημείο. Να λένε
3: περνάει το πάγιο.
0: Λοιπόν, μπρούκι, κυρίε και κύριοι, τι είναι, θα το δω τώρα, δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω μέσα στο κουτί, δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
1: Σε παρακαλώ, να έχει ντουλούμπε. Να τα ανοίξω πριν να το δούμε. Μην τα ανοίξει.
0: Λένε ότι το μπρούκι θα είναι το καινούριο τρέντ του TikTok. Είναι φοβερό συνδυασμό γιατί έχει κάνει κι άλλου εκεί πέρα ο Μάστορα εκεί.
3: Είναι ο Αλέξανδρο.
0: Είναι brownies με cookies.
3: Με cookies.
4: Θέλω να το δω.
0: Και λέγεται μπρούκι. Τρέχουν τα σάλια, κυρίε και κύριοι, και το ανοίγω τώρα το κουτί του οπερά και.
1: Ο μπρούκι.
0: Του Λούμπε.
4: Όχι, έχει μπρούκι.
0: Από εμφάνιση.
2: Είναι σαν ένα τεράστιο μπισκότο soft.
0: Από εμφάνιση.
4: Να το δείξω.
0: Η αλήθεια είναι πρέπει να το δείξω.
2: Αυτό πρέπει να βουτήξει κουτάλι μέσα για να καταλάβει τι γίνεται.
0: Κοίταξε τώρα, από εμφάνιση το περίμενα λίγο, θέλω να σου πω έτσι πιο με κρέμα και τέτοια. Λίγο πιο.
2: Όχι, είναι μέσα.
3: Μα μπράουνι είναι μέσα.
4: Το άρωμα τα σπάει.
2: Το ζουμερό είναι μέσα.
0: Περίμενε.
3: Για κόψτε το λίγο να δω τι έγινε.
0: Εντάξει, από άρωμα είναι 10.
3: Είναι 10,
0: ξέρεις που μου πηγαίνει.
3: Για να το δω από το πλάι.
1: Θα διαλυθεί.
0: Είναι ένα τεράστιο μπισκότο μαλακό.
1: Θα διαλυθεί, έχει κρέμες μέσα.
0: Έχει κρέμα μέσα.
1: Θα είναι υγρό μέσα.
0: Όχι.
3: Τρέχει.
1: Στο πότε είναι υγρό μέσα.
3: Είναι υγρό μέσα.
4: Για φάε.
1: Τώρα πώς νιώθεις.
3: Καταπληκτικό,
1: μεγάλη και βαθιά.
0: Τέλεια.
3: Είναι φανταστικό.
4: Φανταστικό το μπρούκι.
3: Είναι φανταστικό.
1: Μεγάλη και βαθιά γεύση.
3: Μάλιστα.
4: Πώς γίνεται το μπρούκι. Να το κάνει χάλια, ρε παιδί μου.
0: Έχει μέσα και σοκολάτα, έχει μέσα και μπισκότο, έχει και μπρούκι και κούκι και μόνο.
3: Τώρα κάτσε και θα δει.
0: Λοιπόν, ένα οικογενειακό μπρούκι κάθε μέρα για μια οικογένεια στην Ελλάδα από το Περά. 69-36-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και γράψτε το Περά δίπλα για την κλήρωση. Πώ,
3: κόλαση. Τι.
0: Παράδεισο, δηλαδή κόλαση.
3: Σωστό και λέτε όλο το
0: Συγγνώμη.
3: Λοιπόν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21, πλάς παίξε υπεύθυνα.
0: Συγγνώμη να πω, συγχαρητήρια, παιδιά, γιατί δεν είναι λιγοτικό. Δεν είναι καθόλου λιγοτικό. Μπράβο, μπράβο, για άλλη μια φορά κάνατε μαγεία στο πέρα.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ, πείτε μου! Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Καλή αρχή.
4: Καλή αρχή μα.
1: Αξινε τα άστρα.
4: Γιατί μου τη χαμηλώσει αυτή η μουσική. Τα ζώδια της ημέρας φυσικά.
0: Γεια σου ρε Μαζονάκη, γεια σου ρε Γιωργάρα. Καλό ταξίδι ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις αφήσει στη μουσική εδώ για μας.
4: Δεν θα γινότανε διαφορετικά σήμερα, όπως και άλλες μέρες, αλλά σήμερα ιδιαίτερα. Σας θέλω εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Παιδί.

μαζί με την αγάπη μας στο Γιώργο Μαζονάκη, εκεί ψηλά. Να στείλω γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Μάγδα, στο Θάνο, στην Κική, στο Μινά. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Στη μανούλα μου, στην Αθανασία, στην Αναστασία, που μου στείλε τα δώρα της εδώ.

0: σφαίρα, εδώ ξεκινάμε όλοι μαζί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί εγώ, και ξεκινώ με τους κρυούς. Κινηθείτε όσο μπορείτε ήσυχα και διακριτικά, χωρίς να δίνετε αφορμές για σχόλια σε συγγενικά σας πρόσωπα, γιατί στο τέλος εσείς θα βγείτε χαμένοι. Οι βεβαιασμένες κινήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε το χαμένο έδαφος. Συνεχίζουμε τα ταυράκια μας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και συνειδητοποιήστε ότι κάποιες νοσηρές καταστάσεις πρέπει να τελειώσουν, καθώς δεν μπορείτε να τις διαιωνίζετε άλλο. Για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, αξιοποιήστε τις γνώσεις και τα ταλέντα σας.
1: Καλημέρα Μαρία! Γεια σου Αναστασία!
0: Γιατί δεν παίρνεις του Γιώργου που δεν θα
2: είναι εκεί. Καλημέρα Μαρία μου!
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Γεια σου Φελίσια, γεια σου Δελκάρο.
1: Γεια σου Χριστίνα!
0: Αργύρι μας!

0: Βασίλη.
1: Να καίγες όπως καίγομαι.
2: Και περνάω στα διδυμάκια. Τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά, γι' αυτό φροντίστε να καταλάβετε προτού να είναι πολύ αργά τι ακριβώς νιώθετε για τον σύντροφό σας και να του δείξετε έμπρακτα αυτό που νιώθετε. Ανανεώστε τις φιλίες και τις επαφές σας με ανθρώπους που σας εκφράζουν και σας ταιριάζουν.
0: Δημήτρη μου!
2: Φυσικά τα ζώδιά μας από την Εσπρέσο και την Ανταλεούση. Να πω χρόνια πολλά και στην Αντρέη Βολιώτη. Βολιώτη Φρέσ Μπουτίκ εκεί στην Ελευσίνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Να τα εκατοστήσεις, Αντρέη μου, υπέροχη.

0: Και ο Γιώργος να πάρει του Γρηγόρη, έτσι, γιατί θέλω να ακούω και τη φωνούλα του Γιώργου.
1: Πως ξεθοριάζει και αδειάζει η στιγμή. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.
2: Γεια σου Μαριάννα.
3: Γεια
2: σου Ελένη.
1: Μα θα έρθεις όπως παλιά. Έχω εδώ.
2: Γεια σου Γαρυπαλιά.
0: Καλημέρα και στον Αλφα Radio εκεί πέρα στο Ρέθυμνο.

0: Περνάω στα καρκινάκια. Βάλτε προτεραιότητες και μην πελαγοδρομείτε, γιατί αν θέλετε να κάνετε πολλές δουλειές μαζί, το πιθανότερο είναι να μην κάνετε καμία από αυτές σωστά. Δεν πρέπει να μπείτε σε σκέψεις εξαιτίας μιας κατάστασης από το παρελθόν. Πετάξτε την κατάσταση του παρελθόν. Πάμε στα καινούργια, στα ωραία. Λιοντάρια, βρείτε κοινό κώδικα επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας, καθώς συνεχείς αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν στη σχέση σας. Πρέπει να κάνετε κάτι για να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Με κακή ψυχολογία δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Φτιάξτε την ψυχολογία σας.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Και περνάω στα παρθενάκια. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και φίλη μου η Πάτρα, η Ανδρουλάκη, είχε χθες εκεί πέρα στην Κρήτη που είναι. Παρθένος λοιπόν, όλα τα σενάρια είναι πιθανά, γι' αυτό να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μόνο αν παίξετε σωστά τα χαρτιά σας θα μπορέσετε να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Όλα θα πάνε πολύ καλύτερα εάν αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να πάρει τον πρώτο ρόλο. Μάγδα, ακούς.
1: Μέρα στην Καλαμάτα, Νικόλα. Στα Χανιά.
2: Κι αφήνει τα χτυπήσω του το χτες.

0: στους ζυγούς, φροντίστε να μην προκαλείτε τους άλλους με τη στάση σας, ειδικά τώρα που θα είστε πολύ ευάλωτοι στην κριτική την οποία μπορεί να σας ασκήσουν. Λύστε οικογενειακές υποθέσεις που αφορούν περιουσιακά θέματα προτού αυτές φτάσουν στο προχώρητο. Είναι περίοδος τώρα να τα λύσετε. Γεια σου Βασούλα.
1: Γεια σου Δάφνη.

0: Θλιβερή μέρα, όντως. Γιατί γράφετε όλοι, γιατί?
1: Και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα.

0: Και περνάω στους σκορπιούς. Η συμμετοχή σας σε συλλογικές δραστηριότητες και οι φίλοι σας θα συμβάλλουν στο προσωπικό σας κέρδος, αλλά και στη βελτίωση της ψυχολογικής σας διάθεσης. Μην αναλώνετε τις δημιουργικές σας δυνάμεις, γιατί θα τις χρειαστείτε. Καλημέρα στο Στέλιο από Κρήτη, στο Γιάννη. Δεν ήξερα, η αλήθεια είναι ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω σήμερα.
1: Μόνος μου πάλι στο σπίτι σιωπή. Έχει μη τραγουδάρες, τραγουδάρες.

0: Το ξώτης λοιπόν, οι οικονομικές δοσοληψίες είναι τα περιουσιακά σας και τα περιουσιακά σας θα είναι σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί στις οικονομικές σας αποφάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε χρόνο ώστε να ζήσετε μια φλογερή συναισθηματική σχέση. Εγώ καιρός. Για να αλλάξουν οι συνθήκες προς το καλύτερο και να μην σας συντροφεύουν σε κάθε σας βήμα, τα προβλήματα, κάντε υποχωρήσεις για να βελτιωθούν οι σχέσεις σας. Προβείτε σε γενικές εκαθαρίσεις και μην αφήνετε καταστάσεις που νοσούν. Αγαπημένος Γιώργος, αυτό που λέτε, καλό του ταξίδι.
1: Καλημέρα και Σουηδία.
0: Όλοι ματώσαμε, παιδιά. Το θέμα είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν και να σεβαστούμε σήμερα τον πόνο της οικογένειας πρώτα απ' όλα. Και των ανθρώπων

νέος υδροχόους, ζητήστε βοήθεια από εκεί που μπορείτε να την έχετε. Οι εκπλήξεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, αλλά μην λυπάστε, γιατί θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες για αλλαγές. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια για αναβάθμιση, οπότε μην διστάσετε να προβείτε σε αλλαγές.

0: ένα με τα ψαράκια. Ζητώντας λιγότερα θα πάρετε περισσότερα από τις σχέσεις σας. Μην υποτιμήσετε το παρασκήνιο που υπάρχει στον εργασιακό σας χώρο, αλλά μην το υπερτιμήσετε κιόλας. Για να μάθετε διαφορετικά πράγματα, τολμήστε και αποκτήστε νέα ενδιαφέροντα. Ξεκινήστε από σήμερα. Για πες, καλούδι, ποιο θα βάλουμε?
1: Είναι φωτιά. Και το λοιπόν πάλι ο Θεός και με λένε Γιώργο, ζητάνε αρκετό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το πας.
2: Το χωρισμός.
1: Είπε ένα θαύμα.
0: Γιώργο, τι λες, ποιο να βάλουμε?
3: Ποτέ, ποτέ, κακό δεν κατάστοτε. Δεν ξέρω, έχει τόσα πολλά τραγούδια ο Μαζονάκης.
0: Να βάλουμε το ποτέ, αυτό που δεν έκανε, τα τραγουδούσε και ήταν σαν να

0: πω.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102,2.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το πρωινό σου?
15: Το καλύτερο!
14: Το απογευματινό σου break?
16: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
14: Το καλύτερο!
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Μπα
0: back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
18: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εντάξει, ένα τραγούδι που μας έχει πάρει κυριολεκτικά την καρδιά, κυρίες και κύριοι, εδώ και εμένα και του Νίκου και της Νάνσης. Εδώ έχουμε τραγουδηθεί. Ο Τζορτζάτος πρέπει να το ακούει πρώτη φορά, λογικά. Ναι. Λοιπόν, Bad Times, email Angel, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι AI, όσο και να σας φαίνεται λίγο παράξενο, στενάχωρο αυτό.
1: Είναι κομματάρα,
0: βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς. Όχι, έχει σημασία. Δεν γουστάρουμε να παίζουμε τραγούδια AI, το λέω αλήθεια. Αλλά αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, ζητώ συγγνώμη, έχουμε ακυρώσει πάρα πολλά τραγούδια AI και ο Νίκος, ειδικά από αυτά που στέλνατε για το διαγωνισμό, θα ξεκινήσει σε λίγο. Ξανά θα στέλνετε καινούργια τραγούδια για να κάνουμε και μέχρι το Δεκέμβρη μια
2: Σφαίρα
0: Voice. Οπότε, Νίκο, ετοίμασε λίγο κάποια στιγμή να βάλουμε και το περσινό τραγούδι νούμερο 1 από το Σφαίρα Voice να ακουστεί.
2: Αν και ακούστηκε και όλο τον Αύγουστο.
0: Εντάξει,
2: λέμε
0: ναι,
2: αυτό,
0: και θα ακούγεται και συνεχώς. Οπότε τώρα θα πάμε για καινούργια κατηγορία τραγουδιών και πείτε το και στους φίλους σας που τραγουδάνε. Μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για τραγούδια. Θα ξαναξεκινήσουμε για να ακούγεται ένα τραγούδι, όποιος κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Δεν θέλουμε λεφτά, δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά τα στημένα πράγματα που γίνονται. Απλά στείλτε το τραγουδάκι σας και εμείς θα το παίξουμε στον αέρα και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιο θα είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σε λίγες μέρες. Δώστε μας έτσι μια εβδομάδα καιρό λίγο να συντονιστούμε, γιατί και εμείς ακόμα στη φάση των διακοπών είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, έτσι, το Bad Times, που μας έχει πάρει πραγματικά το μυαλό. Κυριολεκτικά το ακούω και 10 φορές την ημέρα, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό.
2: Και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη, τον Παπαδόπουλο, με το γιο του, τον Χρήστο που είναι τώρα και τον πηγαίνει στον Περικό.
0: Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου.
2: Μπλα Toys. Πόσες δωρεπιτάγες σας έχουμε δώσει.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κάνουν από την καρδιά τους τα παιδιά, είναι υπέροχοι. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Κυρίες και κύριοι, μας έχει εδώ πέρα δώσει κάποια στοιχεία η Σοφία, που είναι και φίλη και συνεργάτη, για να πάρουμε. Δεν θέλω να πω, ας μην μιλώ καλύτερα.
1: Μην πεις να ακούσουμε.
0: Να μην πω καλύτερα. Τι να ακούσουμε, πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Τι να ακούσουμε.
2: Έλα, ξεκίνα. Οπότε, Παναγία μου, καλά να πάει πρώτη
0: φορά. Να δω λίγο εδώ πέρα τα χαρτιά και να. Μισό λεπτό λίγο εδώ να δω τι έχει να γίνει. Ένα λεπτό λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να πάρεις το τηλέφωνο λίγο εδώ.
2: Καλό.
0: Και. Όχι, γιατί. Πρόσεξε με λίγο. Τα είπα λίγο γρήγορα. Ενίκιο.
2: Έχω γραμμένα εδώ, ναι.
0: Εντάξει, αλλά εντάξει, κάνεις μικρά γράμματα και δεν βλέπεις καθόλου.
2: Το έβγαλα φωτογραφία εδώ.
0: Περίμενε. Την πάρω και περίμενε. Έλα, χτυπάει.
3: Το πρωινό φαρσάρι.
4: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Βιβί.
4: Η ίδια.
5: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά είστε.
4: Καλά εσείς.
5: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από τη μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά.
4: Σωστά.
5: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος Μεταξά, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει εσείς έχετε μπει μέσα.
4: Σωστά.
5: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω, επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
4: Ναι.
5: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
4: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
5: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
4: Να.
5: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για το συνιδιοκτησία?
4: Όχι, δεν είδαμε κάτι.
5: Δεν έγραφε
4: τέτοιο.
5: Κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό, να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη, Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνονοηθεί. Κακώς η αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η Μεσίνη αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
4: Οπότε μου λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
5: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπε, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα. Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα.
4: Τα έχουμε παραγγείλει όλα και έχουν μπει αυτή την εβδομάδα.
5: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
4: Συγγνώμη.
5: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
4: Τα έπιπλα. Ναι, και δεν έχουν, και να έρθουν δεν έχουμε που να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
5: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η αρετή έκανε τέτοιο πράγμα.
4: Και εγγύηση και δύο ενίκια. Έχουμε δώσει και στον
5: Δύο ενίκια, γιατί όχι εγγύηση και ένα.
4: Ναι, εγγύηση και ένα.
5: Μισό λεπτό, έχω και τη μητέρα μου, εδώ είναι μεγάλη ηλικία.
4: Ναι, απλά έχουμε πληρώσει και με σπίτι.
5: Έχουνε, τους έχει πάρει αρετή. Εγγύηση, δύο ενίκια.
4: Όχι, ένα ενίκιο, ένα ενίκιο.
5: Ένα ενίκιο, συγγνώμη. Έχουν την εγγύηση
4: και έχουμε πληρώσει το μεσίτη.
5: Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν τα έπλα. Και εμάς δεν φιλοτιμήθηκε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Τα λεφτά τα δικά σου.
5: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
4: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όμως.
5: Σίγουρα. Εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο. Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη να, εγώ να σας το παραχωρήσω. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε. Να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
4: Να σα δείξω καταρχάς.
5: Ευχαριστούμε. Μαμά, ηρέμησε.
0: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
5: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουμε πάρει λεφτά στο χέρι, μητέρα.
0: Δεν έδωσα τίποτα. Πώς πας και δίνουνε τα σπίτια έτσι.
5: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου εδώ, είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
4: Οκ, από μας τι χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε ότι το βρήκατε.
5: Παρακαλώ.
4: Το τηλέφωνο μου που μου είπατε ότι το βρήκατε.
5: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά, μαμά, ηρέμη.
4: Εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
5: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
4: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και αποκλείεται.
5: Πώς αποκλείεται.
4: Αποκλείεται.
5: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
2: Βιβί, να σε πήγε, Βιβί, ε.
4: Νομίζω,
2: παραλίγο
4: να
2: λιποθυμίσω,
4: ε.
2: Η Σοφία σου κάνε.
1: Πάρσα! Πάρσα!
0: Σε σκεφτόμουν και... Τι, έπαθες σοκ, ε.
5: Δεν είσαι ενδιαφέρουσα.
4: Έπαθα σοκ, λέω... Τώρα τελείωσε, τι θα κάνουμε, λέω τώρα.
5: Η μαμά να δεις, κόντεψε να την χάσω.
0: Κόντεψε να πεθάνει εγώ, παιδί μου.
2: Βιβί μου, γλυκιά, βιβί μου.
4: Άμα δεν σας άκουγα κάθε μέρα, δεν το καταλάβαινε.
0: Μα τι να κάνουμε. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε βιβί τη φάρση κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μας άκουγε. Αλλά να, τσούκου τσούκου, τρία, τέσσερα, πέντε λεπτά βγαίνουνε μέχρι να μας καταλάβουν.
4: Άκουγα και το λιανό και λέω. Κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
5: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις σκάλες μικρό.
1: Δεν τις κόλλαγε.
0: Παναγία μου. Θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι, μην φοβάστε τίποτα.
2: Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, φιλάκια.

0: καλά πήγε για Μπρόνι.
1: Μια χαρά πήγε. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να κάνετε φάρσες, παρακαλώ στείλτε.
2: Στείλτε email στο email της εκπομπής μας, το ίδιο είναι. Πρωινό papakisfera.gr είναι στα αγγλικά. P-R-O-I-N-O. Πρωινό papakisfera.gr. Αλλά ένα σενάριο ωραίο, ολοκληρωμένο.
1: Μην ξεχνάτε να βάλετε το τηλέφωνο σε αυτό που θέλετε να κάνουμε. Γράψτε μας
2: τρία πράγματα.
1: Θυμάστε, έχουμε κάνει χιλιάδες φάρσες και σε πάρα πολλές. Τα αφήσαμε 2-3 χρόνια γιατί πάντα μας καταλαβαίνανε. Αφήσαμε 2 χρόνια, 3 επίτηδες, λίγο να ξεφουσκώσει η ιστορία για να ξεχαστεί. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο, άκουγε το πρωινό του Σφαίρα. Είχαμε έρθει, μα σας ακούμε, έχουμε τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ζήσουμε καταπληκτικές στιγμές. Πρωινό papakisfera.gr από τώρα. Τι έγινε, κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συνέβη το καλοκαίρι, πήγατε κάπου, έγινε κάτι που το ξέρετε μόνο εσείς και 2-3 άτομα, περιμένει κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, χρωστάει κάπου, οτιδήποτε τέτοιες ιστορίες που θα μπορούσαμε κι εμείς να
2: κάποια απάντηση
1: το δικό μας σενάριο.
2: Να περιμένει, ρε, κάποια από κάποια δημόσια υπηρεσία,
1: κάποιος γάμος,
2: ναι,
1: κάποια βάφτιση, κάτι ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα και τον Πάτερ Γιώργο.
3: Θα λειτουργήσω κανονικά.
1: Ναι, οπότε, λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το τραγούδι της Έλληνας που είναι καταπληκτικό γιατί πήγε 3 λεπτά μετά από τις 9. Γιατί αυτό το υπέροχο αφιέρωμα που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη Νάνση σήμερα ήταν καταπληκτικό και ακούσαμε και υπέροχα τραγούδια. Ο Γιώργος που σε λίγες ώρες κυδεύεται και που το μυαλό μας πραγματικά είναι εκεί. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε έτσι και την εκπομπή σήμερα και νομίζω ότι η καρδιά όλου του κόσμου είναι και το μυαλό εκεί, είναι εκεί στην οίκια. Σίγουρα ο Γιώργος πιστεύει ότι θα ήθελε να τον θυμόμαστε με χαρά. Ήταν ο άνθρωπος του κεφιού, του γλεντιού, έτσι δεν είναι, και της διασκέδασης. Και ήταν πάντα ο άνθρωπος που σου έλεγε: παίρνα καλά, περάστε καλά, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας, μην ακούτε τους άλλους. Νομίζω αυτό ήταν το
2: μότο του.
1: Το μότο του. Μην νοιάζεσαι τι λένε οι άλλοι, κάνε αυτό που γουστάρεις εσύ.
2: Έκανε και ο ίδιος.
1: Κάνε τη ζωή σου και μην δίνεις σημασία στους άλλους. Γιωργάρα, νομίζω σε έναν κόσμο τόσο στημένο, ξαναλέω, έστειλε το ωραίο μήνυμα, φίλε. Καλό σου ταξίδι, θα στο λέω συνεχώς σήμερα και θα το λέμε όλοι μας μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
21: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Πες

0: radioplus.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε για Effort Design, παιδιά, ότι έχουμε την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή, μια και ξεκινάει εκείνη στην παρέα μας αυτή η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο με έπιπλα που κατασκευάζονται custom, custom made, χειροποίητα και κάνει τα πάντα. Τα παιδιά έχουν ήδη κλέψει τις καρδιές σας. Όσοι πήγατε εκεί, καταλάβατε πόσος κόσμος έχει ουσιαστικά φτιάξει πράγματα. Και πόσος κόσμος ουσιαστικά έχει ξετρελαθεί με αυτή την εταιρεία. Να σας πω ότι το δώρο που θα κάνουμε την Παρασκευή 30 του μηνός, 30 Δεκάτου, πότε είναι 30 Δεκάτου, 30 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 30, 30, ναι. Πάει 31, γιατί 30. Το κάνουμε 31.
0: Γιατί είναι Παρασκευή 30. Είναι μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ να πάρετε ό,τι θέλετε ή να φτιάξουν ό,τι θέλετε για εσάς. Καταπληκτική Effort Design, παιδιά, τα φτιάχνει όλα μόνη της. Επιλογή υφασμάτων. Υπάρχει...
2: Να πω εγώ, ναι, που τώρα πήγα στο Κυριάκι, έφτιαξα κρεβάτια, κομωδίνα, πολυθρόνες, αυτά που τα πήγα όλα, γιατί ήθελα να ανανεώσω λίγο το σπίτι στο χωριό, ότι όσοι μπήκανε μέσα τρελαθήκανε.
0: Η Effort Design δεν υπάρχει showroom, δεν υπάρχει μαγαζί όπως όλα τα άλλα που τα βλέπετε. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, σας βρίσκετε εικόνες, ακόμα και αν έχετε δει από ταινία, από περιοδικό, οτιδήποτε έχετε δει, θα σας φτιάχνουν ακριβώς έτσι. Θα φτιάξουν και τα έπιπλα του Night φέτος. Τις πολυθρόνες και αυτά και του σαλόνι. Κάναμε εκεί πέρα.
2: Μα δεν γίνεται.
0: Είναι φανταστική,
2: παιδιά.
0: Είναι... Δηλαδή, άμα πα να του διαλέξει, μετά δύσκολα σ' αρέσουν άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν κι αλλού πολύ ωραίες δουλειές, αλλά οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. 69-36-10-10-22 για τη δωρεπιταγή. Γράψτε F for design και ονοματεπώνυμο.
3: Χάλασε το κινητό σου! Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία. Εντάξει, θα το κάνω δραματικό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, ό,τι θες. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια VitaFix από την Intermed που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι επιλογές μας είναι δύο, VitaFix Immuno, έτσι, λοιπόν, σε σχήμα στεράκι με βιταμίνη σε ψευδάργυρο, φυτικά κυλίσματα και γεύσεις μέουρου, ή το VitaFix Multi Pro Bio με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Πραγματικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες και δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
2: Μίλησέ μας για αυτές.
1: Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται. Και θέλω να σας πω ότι έχει έρθει ήδη ένα email που λέει φάρσα στο φαντάρο γιο μου.
3: Ξεκινάτε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε beat the bomb. Να σας πω ότι το τελευταίο ημίωρο το έχουμε αφήσει σήμερα και γι' αυτό και δεν κάναμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, απλά δεν γινόταν να μην ξεκινήσει και η σημερινή μέρα ή να μην μπούμε λίγο έτσι στο κλίμα της καθημερινότητας. Το έχουμε αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο ημίωρο να ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου. Έκανε και η Νάνση σήμερα το αφιέρωμα. Ξεκινήσαμε και την εκπομπή με τον Γιώργο. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα και ξέρω και ξαναλέω ότι ο Γιώργος το μόνο που θα ήθελε θα ήταν να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι πραγματικά να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό ήταν και το μότο της ζωής του. Εμείς έτσι πραγματικά από θέμα σεβασμού και σαν ραδιόφωνο σε έναν άνθρωπο που άφησε καταπληκτικά τραγούδια και πολύ ωραία μουσική, θα το αφιερώσουμε, αν και είναι η πρεμιέρα μας, το μισάωρο έτσι όλο δικό του με πολύ ωραία τραγούδια που θα είμαστε και εμείς εδώ βέβαια και θα τα σχολιάζουμε και θα τραγουδάμε. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ένα beat the bomb θα είναι το πρώτο και συγγνώμη για να το ακούσω, να ακούσω τον Νίκο γιατί τον έφτιαξε ο Νίκος. Έτσι, μπράβο.
2: Αυτά θέλουμε.
0: Παλιά καλά χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Δεν ακούω τίποτα, εγώ είμαι. Πάρ' το πάνω.
5: Καλή αρχή στη σεζόν σας εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Όπως θα θέλετε και να είστε υγιείς, γεροί και χαρούμενοι, παιδιά.
0: Και εσείς να είστε καλά και όλα τα καλά του Θεού.
5: Λοιπόν, είμαι η Πελαγία από Χανιά.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι είσαι από την Κρήτη. 100% σίγουρος.
2: Πελαγία, είσαι το πρώτο beat the bomb της χρονιάς.
0: Το πρώτο boy της χρονιάς.
2: Bomb πήγα να πω.
5: Λοιπόν, θα γίνει μεγάλο μπαμ.
0: Να πούμε ότι το ανώτατο είναι τα 500 ευρώ. Αρχίζει και ανεβαίνει το λόγιο κάποιους που μπορεί να μην το ξέρουν το παιχνίδι. Θα σκάσει κάποια στιγμή η βόμβα. Όσο τα αφήσετε περισσότερο, τόσα περισσότερα χρήματα θα πάρετε. Αλλά αν σκάσει απότομα, δεν παίρνετε τίποτα. Είναι το beat the bomb. Τι?
2: Εύχεται.
0: Δεν μου βοηθάει και κανένα. Εσύ δεν έχω.
3: Βοηθήστε
0: τουλάχιστον ένα ακουστικό να ακούω, εγώ τουλάχιστον να παίξω, ρε φίλε. Δεν έχω, όχι. Που είναι εγώ ποτέ ακουστικά.
3: Δεν έχει ένα ακουστικό εκεί πέρα.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, ρε Νικό.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν,
1: δεν το ξανακάνω.
0: Ευτυχία.
5: Πελαγία.
0: Έλα, Πελαγία μου, καλημέρα. Καλή χρονιά, καλή σεζόν, καλό μήνα. Τι σημασία έχει Πελαγία, ευτυχία. Πελαγία. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 1 ευρώ. 2. 33. 53 ευρώ. 54. 55. 56. 100 ευρώ. 110. 120. 122. 140. 142. 143 ευρώ. 144. 145. 250 ευρώ.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω που έχει, δεν ξέρω που σκάει βόμβα. Εγώ θα τα άφηνα πρώτη μέρα σήμερα.
3: Θα τα άφηνα 500.
0: Εγώ θα τα άφηνα ψηλά, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει.
3: Είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Πόσο είσαι, 100?
1: 250.
5: Παιδιά, είχα σκοπό να τα αφήσω για πάνω από 200 και έλεγα ότι θα πάει λίγο πιο αργά.
0: 250 πρώτη μέρα. Ρε, τι εκπομπή είναι αυτή, ρε.
1: Τι εκπομπή.
0: Για να δούμε που θα σκάγε.
1: 300.
3: Α, 500 άρικο, ρε.
1: Όχι, έλα, καλά είσαι. Πελαζή, το πήρες το 250.
0: Άντε, καλή αρχή, 250 ευρώ πρωί-πρωί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι. Πείτε το και στους φίλους σας, αυτό γίνεται στον πρωινό του Σφαίρα. Χαμός και οι φάκελοι και τα χρήματα που έρχονται και πραγματικά μια μεγάλη παρέα γεμάτο δώρα και κάθε πρωί που προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς που έχει πέσει τέτοια καταχνιά και τέτοιος πόνος και μιζέρια από όλα τα πράγματα που ζούμε καθημερινά και από όλα βέβαια στενάχωρα που έρχονται ξαφνικά. Να συμμιλάς με την Πελαγία να κρατήσεις τα στοιχεία της. Γεια σου, Πελαγία!
5: Γεια σας, παιδιά, καλή σεζόν να έχετε. Πάντα επιτυχίες, πάντα.
0: Φιλιά!

Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 9 και σας λέω ότι το επόμενο ημέρο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και στον αποχαιρετισμό σήμερα, που είναι μια μέρα έτσι πραγματικά στεναχώριας και λύπης για πάρα πολύ κόσμο από τη μέρα που το μάθαμε μέχρι και σήμερα που τον αποχαιρετούμε. Λοιπόν, αυτό θα γίνει από τις 9.30 και μετά. Παναγή, έχεις και τις αναφορές, γιατί έχω και εγώ σήμερα να πω για τα δώρα και για το καλάθι που έρχεται επίσης από Βαλμά και από αυτή την υπέροχη οικογένεια που ειλικρινά όχι μόνο μας έχει πάρει την καρδιά και σαν προϊόν, αλλά και σαν προσφορά στον κόσμο που δίνει αυτό το καλάθι κάθε Παρασκευή γεμάτο τυριά. Και η αλήθεια είναι πως η Φέτα Βαλμά για άλλη μια φορά και για αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλού κόσμου που το έμαθα μέσα από την εκπομπή ενθουσιάστηκε, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία που κάνουν τη Φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα από τον οποίο παράγεται, η πλούσια βουτυρά τη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση. Είναι ένα παραδοσιακό τυρί που παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του pop, έτσι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους. Εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Να σας πω, 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι αυτό που έχει πάρει την καρδιά. Σε λίγο σας ετοιμάζω και μια έκπληξη έτσι τηλεοπτική με αυτό το τυρί που έτσι κάποιοι θα συγκινηθούν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο Βαλμάς εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να πω ότι δεν υπάρχουν και κάποια άλλα καλά τυριά, για φέτα μιλάω. Αλλά ήρθε ο Βαλμάς και άνθρωποι και από το εξωτερικό έπαθαν σοκ. Λένε ρε παιδιά, μπράβο, μακάρι να. Αλλά ήρθε ο Βαλμάς και άνθρωποι και από το εξωτερικό έπαθαν σοκ. Λένε ρε παιδιά, μπράβο, μακάρι να το βρείτε. Έχει πλέον φτάσει σχεδόν.

0: Εξίσου και ξέρεις γιατί. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο BIC Pavla Back to School, το 2 με 2 έτσι. Ανέβασε έτσι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. BIC Pavla Back to School.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Μην ξαναπείτε, δεν βρίσκω κόσμο. Εκεί θα το βρείτε. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Είχες ένα θέμα που θες να συζητήσουμε. Ναι, μου το λες από το πριν να το πούμε.
3: Έχω ένα θέμα, το οποίο είναι και στην επικαιρότητα. Τώρα έχει βγει. Όχι, δεν είναι θέμα, είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη. Πρόστιμο λέει 500 ευρώ για 3,5 κιλά σφυρίδα.
0: Σφυρίδα.
2: Για 3,5
3: σε ένα
2: κιλά.
3: Ταβερνάκι, αν το δείτε, πάρα πολύ παραδοσιακό πάνω στη θάλασσα.
1: Τι εννοεί,
0: δηλαδή.
3: Στην,
1: δεν την είχαν ψήσει καλά.
3: Στην εταιρεία, λέει, επιβλήθηκε πρόστιμο. Α, γιατί οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού.
0: Οπα.
3: Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ γιατί οι ελεγκτές έκριναν από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών ότι ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά τους.
0: Πιο φρέσκα.
3: Ναι. Δηλαδή πήγανε, ζητήσανε οι ελεγκτές της εφορίας τα παραστατικά των ψαριών, ναι, αλλά είδανε ότι είναι πιο φρέσκα από τα φρέσκα.
1: Δεν το είχαμε ξανακούσει να τρώει πρόστιμο επειδή είναι πιο φρέσκο.
0: Φρέσκα τα φρέσκα.
3: Ξέρω.
0: Να πάμε, να φάμε. Να το στηρίξουμε τον άνθρωπο.
3: Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ακύρωσε το πρόστιμο, λέει, που έχει επιβάλει σε επιχείρηση για υποτιθέμενη με έκδοση φορολογικού στοιχείου.
1: Είχαν κόψει δηλαδή τα παραστατικά που το είχαν αγοράσει Τετάρτη και αυτό φαινόταν λες και είχε γεννηθεί,
3: ναι,
1: την Πέμπτη.
3: Ναι.
1: Πού είναι αυτή η ταβέρνα? Γιώργο, πρέπει να πάμε.
0: Μα είναι τόσο φρεσκαδό, πάμε, φάμε, ρε φίλε.
3: Είναι στην Ερμούπολη της... όχι, η υπόθεση λέει αφορά εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη της Ήρου.
1: Μάλιστα.
3: Άκου τώρα εδώ να δεις, Δηλαδή, συγγνώμη, ότι πήγε αυτός ο ελεγκτής και
1: δεν
3: είπε ότι
1: συγγνώμη... Εγώ δεν έχω δει όμως να βάζουν πρόστιμο σε αυτούς που μαζεύουν παλιάτικα.
3: Ναι, ότι συγγνώμη, αυτά είναι φρέσκα.
2: Ρε φίλε, σου λέει...
1: Που άλλο παραγγέλνεις μέσα και άλλο σου φέρνουν σου έξω.
0: Λέει. Θέλω σφυρίδα, είτε μένεις.
2: Δεν λέει αυτό, σου λέει...
0: Που φέρνεις αυτές τις
2: νεαρές. Σου λέει ότι αντικατέστησες την παραγγελία με αυτό που έχεις κάνει, άρα κάτι έχει γίνει. Ενώ είναι το ψάρι τριών ημερών και γράφεται ότι την παραγγελία την πήρατε πριν από τρεις μέρες, αυτό είναι πριν από 15 λεπτά που το φέρατε.
1: Καλά, να σε ρωτήσω.
2: Άρα ουσιαστικά ή από εκεί ή από εδώ δεν έχετε κόψει τιμολόγιο.
1: Και οι ελεγκτές που πάνε της εφορίας.
2: Ναι.
3: Ξέρουν αυτά τα μάτια του ψαριού.
1: Πέσαν σε ψαρό του φεκά.
2: Φίλε, είσαι τρελός. Άνθρωπος λέει κανένα.
3: Τι σου λέω, ξέρει να διαβάζει τα μάτια του ψαριού ο ελεγκτής της εφορίας.
1: Δηλαδή τώρα από την εφορία ζητάνε για να αναλάβεις τη θέση π.χ. Σε στέλνουμε σε ένα ελεγκτή. Θα κάψεις όλα τα μαγαζιά.
2: Τα γρούνια, πώς καταλαβαίνεις τα γρούνια.
3: Πώς καταλαβαίνεις τα γρούνια.
2: Από την ουρίτσα πίσω. Αν είναι, που είναι έτσι.
3: Ξεραμένη.
2: Στριφτή. Άμα δεν είναι στριφτή, το γρούνι. Άμα είναι ίσια, το είναι τεντωμένο το γρούνι.
3: Τι σημαίνει τεντωμένο.
2: Τεντωμένο γρούνι.
1: Μάστα να φύγουμε.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα.

0: εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
18: Τώρα γύρισες από διακοπές.
17: Άλλο αυτό.
19: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε το τελευταίο ημέρο να το αφιερώσουμε στο Γιώργο, αν και τα ζώδια σήμερα ήταν πάλι για τον Γιώργο και η έναρξη της εκπομπής αφιερωμένη στο Γιώργο.
1: Και μία ώρα εκπομπής που αφιερώσαμε λίγη είναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Και στη μία η ώρα θέλω να σας πω ότι εδώ έχει αποφασίσει ο Νίκος ο Χαλούδης και ο σταθμός την ώρα που γίνεται η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη, ένα μουσικό ραδιόφωνο σαν το Σφαίρα που έχει τόσο πολύ παίξει Μαζονάκη, να τον αποχαιρετήσει με μία ώρα αφιέρωμα τη συνεχόμενα τραγούδια.
1: Η μέρα είναι το μαζό σήμερα.
0: Η μέρα είναι το μαζό, αλλά η μέρα δεν είναι το ζήτημα ότι είναι μια μέρα, είναι να τον θυμόμαστε και να τον θυμάμαι τώρα ακριβώς στιγμές του Παντέλου που ήμασταν έτσι δίπλα ο ένας με τον άλλον τόσα χρόνια και θυμάμαι πώς ακριβώς και πώς πάθησε αυτή η εκπομπή και νομίζω το ξέρετε και πάρα πολύ καλά εσείς οι φαν του Παντελή ότι αυτή η εκπομπή δεν το ξέχασε ποτέ γιατί το ζήτημα δεν είναι στα λόγια, είναι όταν περάσουν τα χρόνια. Να μην ξεχάσεις κάποιον.
2: Εντάξει, έχει αφήσει γιατί τόσο υλικό Μαζονάκης Γρηγόρη, όχι, και να θες δεν μπορείς.
0: Φίλε μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι τις πρώτες μέρες όλοι και τον πρώτο καιρό όλοι είναι. Τι γίνεται μετά όταν περάσει ο καιρός.
3: Και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και τι γίνεται μετά. Και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς εμφανίστηκαν κάποιοι που κλαίγανε με κροκοδίλια δάκρυα, που τώρα κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα, τι λέγανε. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι η μέρα για συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε άλλη φορά.
1: Κακά τα ψέματα, η ζωή θα σε αναγκάσει να επιστρέψει αυτήν. Δεν είναι.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και άλλα τραγούδια. Απλά έχουμε κάποιες αναφορές που είναι άνθρωποι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις εταιρείες που για άλλη μια χρονιά εμπιστεύονται το πρωινό του Σφαίρα για τα μηνύματά τους, τα διαφημιστικά. Και εσείς ανταποκρίνεστε τόσο πολύ που μας ευχαριστούν όλες οι εταιρείες που διαφημίζονται εδώ στην εκπομπή ότι έχουν μια τεράστια πήγηση μέσα από την προβολή τους.
3: Άλλωστε είναι και οι καλύτερες εταιρείες, να το λέμε αυτό.
0: Να
3: έτσι
0: το πούμε αυτό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που πραγματικά γιατί και εμείς προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους εδώ μαζί μας.
3: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μία λευκή σελίδα, μία σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθεια, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβριο, ότι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν και το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό online και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή και στους φοιτητές, έτσι, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Μην ξεχνάτε και φέτος στην παρέα μας θα έχω τη fivefashion.gr.
1: Ωραία, ρουχάρες που θα δώσουμε.
3: Εκεί, από εκεί θα σας δίνω τα δώρα σας, αλλά θέλω να μπείτε και εσείς να κάνετε ένα follow. fivefashion.gr και να δείτε τις αγορές σας που θα κάνετε έτσι, γιατί έχει fall τώρα την νέα συλλογή. Απίστευτα ρούχα, ό,τι προλάβετε, γιατί είναι ήδη όλα σχεδόν sold out. Ανανεώνονται όμως συνέχεια.

0: Μάλιστα. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραίο Γιώργο Μανάκης.
1: Μας ταξίδεψε για ακόμα μια φορά.
0: Που έτσι κι αλλιώς είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, όπως και ο κόρης του κεφάλι μου, ο Παντελής, έτσι και ο Γιώργος δεν θα ξεχαστούν ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι στην παρέα μας για άλλη μια χρονιά. Πόσο μας έχει βοηθήσει και στο Σφαίρα Courier που εννοείται συνεχίζεται κάθε Πέμπτη πρωί. Πόσο μας έχει βοηθήσει όταν χρειάστηκαν άνθρωποι να τους βοηθήσει, όταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η εταιρεία που το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της. Τι κάνει, η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας να τον βοηθήσει, να ανακουφιστεί, να δώσει ποιοτική παράταση στη ζωή του. Μέσα βέβαια από την ιατρική τεχνολογία σε βασικούς τομείς όπως την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. 30 χρόνια τώρα κυριολεκτικά σαρώνει και προσπαθεί να σας βρει τα καλύτερα υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμός, ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιχθρό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια να θυμάστε μπορείτε να μπείτε στο betabet.gr να ζητήσετε τα πάντα. Και για το πιο απλό πράγμα έχει, ξαναλέω, έχει μέχρι και νεφελοποιητή που μου έκανε εντύπωση, που είναι για να παίρνουν τα μωρά τα εισπνόμενα φάρμακα, που είναι ένας πιγκουίνος. Που το παιδάκι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο, που είναι δύσκολο να πάρει τα εισπνόμενα φάρμακα. Τσακ το μωρό μέσα από αυτό. Έχει, δηλαδή, ό,τι βάζει το μυαλό σας, αν κάτι χρειαστείτε, σπάστε το μικρό του δαχτυλάκι, πάρτε τους ένα τηλέφωνο. Πείτε τους, έχετε κάτι γι' αυτό. Βρίσκουν λύσεις για τα πάντα. Λοιπόν, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ένα smartwatch, παρακαλώ, Garmin αδιάβροχο. Με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ είναι το δώρο της Betabet για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Και επειδή έχει ακόμα κουνουπάκια, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα υπέροχα φιλήσυχα ζωάκια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα. Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζει κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
3: Και φυσικά να σας πω ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μπορεί να έσπασε, αλλά τι θα κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Και ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Για ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε με την Πανοκουσίες. Δεν θα τελειώσουμε, αν και είναι η πρώτη μας μέρα μιας τελείως χαρούμενης, ξέρετε, και ψυχολογικής εκπομπής που προσπαθεί μέσα σε όλους αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε και για τις θέσεις ακροματικότητας που μας δίνετε. Είμαστε εδώ γιατί όλα είναι μαύρα. Τώρα βέβαια αυτά τα έκτακτα, όπως αυτό του Γιώργου, είναι κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς.
2: Και δεν το κάνουμε
0: όλοι
2: επειδή...
0: πάρα πολύ στεναχωρημένοι, και ούτε γιατί πρέπει.
2: Δεν το νιώθουμε.
0: Και ακριβώς,
2: δεν το νιώθουμε.
0: Σε αυτή αυτή η εκπομπή δεν κάνει τίποτα.
2: Θεωρώ ότι ο Μαζονάκης θα ήθελε να κλείσουμε με την Πανοκουσίες.
0: Ναι, έτσι. Ο Μαζονάκης θα ήθελε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ακριβώς. Να ζήσει ο καθένας να κάνει αυτό που γουστάρει ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν ενοχλεί τον άλλον. Όχι, και που δεν ενοχλεί τους άλλους. Αυτό ακριβώς. Τέτοιο τύπο ήταν ο Μαζονάκης, οπότε γι' αυτό και. Εντάξει, τώρα πάλι να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου, θα έρθει η ώρα που θα τα ανοίξω τότε που πρέπει.
2: Εν καιρό.
0: Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε με το τραγούδι που στη μία η ώρα θα κάνει και ένα αφιέρωμα πάλι ο Σφαίρα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που είναι η ώρα της κηδείας του. Οπότε ας κλείσουμε έτσι. Εμείς ραντεβού θα αποδώσουμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα, στις 6 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15η χρονιά. Και πιστέψτε με, ήρθαμε φοβερά ωρεξάτη να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, καινούργια πράγματα, να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, γιατί τα δυστυχώς τα δυσάρεστα νέα πλέον στον πλανήτη είναι το 95% και ένα 5% ευχάριστα. Εμείς θέλουμε να είμαστε από την πλευρά που είναι τα ευχάριστα για να περνάμε ωραία. Εκτός από κάτι τέτοιες ώρες σεβασμού, όπως είναι ο σεβασμός που δείχνουμε στον Γιώργο Μαζονάκη για την παρουσία του και για τον τρόπο έτσι πραγματικά φιλοσοφίας του. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι. Γεια σου Γιώργο, καλό ταξίδι. Το πρωινό του Σφαίρα.
3: Ταξίδι.
0: Σε ευχαριστεί για τη μουσική που άφησες πίσω και εμείς εδώ είμαστε και θα το δεις ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ή θα το νιώσεις εκεί ψηλά.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
13: Και νιώθω.
12: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
17: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ?
3: Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι.
3: Ποιο ματ.
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy. Hey!
19: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, όλοι υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, 11 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στον Μαρανά ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη 1 το μεσημεράκι. Καλή αρχή στο πρωινό μας, καλή σεζόν ευχηθούμε, τι ωραία που γυρίσανε και τα παιδιά και πάμε δυναμικά για αυτή την ωραία σεζόν. Καλή σχολική χρονιά και στα παιδιά, Παρασκευή τον αγιασμός, αλλά σήμερα ουσιαστικά ξεκινάνε τα σχολεία. Θέλω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Είμαστε ακόμη έτσι σε ένα βαρύ κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Όλη η Ελλάδα βέβαια σήμερα και πώς εμείς που είμαστε και ένα τσακ πάνω στη μουσική. Λοιπόν, σήμερα να ξέρετε ότι μία η ώρα που θα είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και εμείς όλη η παραγωγή του Σφαίρα αποφασίσαμε έτσι να μην μιλάμε έτσι τόσο πολύ και να βάζουμε τραγούδια του Γιώργου έτσι να ακούμε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον τόσο ταλαντούχο άνθρωπο που μας άφησε νωρίς. Σήμερα λοιπόν στη μία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδα στην Νίκαια, γράφεται ο επίλογος για την επίγεια ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και ξεκινάει έτσι το τραγούδι του στο φως. Πάντα θα είναι εδώ, πάντα θα τον ακούμε. Καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους δικούς ανθρώπους. Άλλη μια φορά, Γιώργο, μας λείπει.

0: Επί πόσο μας λείπει. 38 λεπτά μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 14 του Σεπτέμβρη. Η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πλήθος κόσμου σειράει μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερονό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Έτσι ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε στον τόπο του, ας το πούμε έτσι, γιατί την είχε με πολύ αγάπη την Νίκαια και τη γειτονιά του. Έχει πάει λοιπόν πολλοί κόσμος προκειμένου να πει το είστε το χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη, και από χθες που ήταν η αγρυπνία ξεκίνησε από το απόγευμα, χιλιάδες θαυμαστές έχουν περάσει από την εκκλησία λοιπόν που βρίσκεται η σωρός του. Με τραγούδια τραγουδούσαν όλοι μαζί, και εννοείται και εσείς όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος, και χθες πήγαν πάρα πολύ, αλλά και σήμερα στη μία, όπου και θα τελεστεί εξόδιος ακολουθεί, εννοείται θα είναι όλοι εκεί να τιμήσουν τον φίλο και καλλιτέχνη, τον άνθρωπό μας ουσιαστικά, γιατί τα έχω ξαναπεί ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι μας, είναι πάντα εκεί στις ζωές μας, με τα τραγούδια τους μας έχουν συντροφεύσει σε πάρα πολλές, σε χαρές, σε λύπες, έτσι, οπότε είναι σαν να έφυγε και ένα κομμάτι μας. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ θα είμαστε, θα λέμε εννοείται τις εξελίξεις. Πάμε στα δικά μας να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Σήμερα που ξεκίνησαν και τα σχολεία και έχουμε επιστρέψει για τα καλά καλά πια στους ρυθμούς μας, τώρα έχει ανοίξει λίγο η κατάσταση, γιατί το πρωί υπήρχε μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Ας πούμε τα νότια τώρα είναι ανοιχτά, δεν είναι ότι θα κολλήσεις κάπου, όπως και ο Κηφισός, και στην άνοδο και στην κάθοδο, ακόμη και το κέντρο, για να σου πω, μόνο η Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου κολλάνε λίγο. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα Βασιλικά, Αρδιτού, Φιλολάου, όλα αυτά έχουν ανοίξει, και η Συγκρού είναι ανοίχτη, και η Κηφισίας και η Μεσογειών και η Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις του πεντάλεπτου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Μόνο αυτό. Πάμε σε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το πρωινό σου?
14: Το καλύτερο!
13: Το απογευματινό σου break?
15: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
13: Το καλύτερο!
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Θεία, πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ,
14: αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
19: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Σκάρα Βάιμπερ 6936 10102.
21: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 47 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, διότι αλλάζει σήμερα το σκηνικό. Με συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή εγώ το είδα, ρε παιδί μου, να συμβαίνει και μπροστά μου. Ενώ όλη την περασμένη εβδομάδα ήμασταν με 30 9 ώρα το πρωί που έφευγα για να έρθω στο ραδιόφωνο, σήμερα έχει 25 και χάρηκα όσο να πεις, γιατί εντάξει δεν είναι, θέλω τώρα λίγο έτσι να πιάσουν τα κρυουλάκια. Να σας πω ότι στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η Telecom είναι εδώ στην παρέα μας και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ναι ή όχι για ένα λεπτό. Παίζεις με την Άνση για ένα τεράστιο δώρο. Και ξεκινάς από τώρα.
3: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Νικαία.
3: Εκεί γεννήθηκες, ας πούμε?
4: Όχι.
2: Έλα ρε Αγγελική. Έλα, ακούς Φακιανάκη?
4: Ακούς Φακιανάκη.
2: Κάνα γνωστό, δεν έχεις να τον πάρει τηλέφωνο, του πει βγες.
4: Δεν ασχολούμαστε με αυτά, όχι. Μάρενε.
3: Βασίλη, μένεις κοντά στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα?
5: Κοντά μένω.
3: Πόσο κοντά, στα 200 μέτρα?
5: Όχι.
2: Άρε Βασίλη.
3: Τι να κάνω, Βασίλη μου, είμαι πάρα πολύ δυνατή.
2: Το έχεις χρησιμοποιήσει καθόλου το μετρό?
4: Το έχω χρησιμοποιήσει.
2: Εισιτήριο παίρνεις εύκολα, γιατί ακούω διάφορα γκρίνια εκεί πέρα.
4: Παίρνεις, ναι.
2: Παίρνεις εύκολα και πας.
3: Παντελή, πιστεύεις ότι ταιριάζουμε?
5: Γιατί να μην ταιριάζουμε?
3: Φοράς έτσι casual ρούχα συνήθως?
5: Συνήθως, ναι.
2: Όχι ρε φίλε, όχι. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο είπες ναι. Μα δεν μπορεί να κερδίσει κανείς αυτό το δίδυμο φωτιά.
6: Τίποτα, να μην ασκούπει άλλο πράγμα.
3: Μιλάμε, είμαι καταπληκτική, είμαι πάρα πολύ καλή. Γιώργο, παρακολούθησε με λίγο. Έτσι.
1: 6 με 7, 8,
7: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. In the night time.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
12: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
13: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Σφαίρα 102.2
20: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Επιστρέψαμε και έτοιμοι να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το Σαββατοκύριακο 19 και 20 του Σεπτέμβρη. Το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά. Είναι το Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα, φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Ελάτε λοιπόν, απελευθερώστε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική πέστο Λατζενοβέζε της Μπαρίλα με φρέσκο βασιλικό και καταμάχητα κρεμμόδι υφή. Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα στο Green Weekend στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσετε. Μηνύματα θέλω στο Viber που είστε αυτή την ώρα, να έχετε επιστρέψει στις δουλειές σας, αν πήγατε τα παιδάκια στο σχολείο, όλα αυτά. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται, θα ακούμε καλά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, και σήμερα τα τραγούδια του και κάθε μέρα, αλλά και σήμερα ένα τσικ παραπάνω. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν φόρο τιμής για τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Και γύρισε.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Και τον κατάλαβε τελικά ποτέ κανείς το Γιώργο Μαζονάκη. Ακούμε τα τραγούδια, ρε παιδιά, και πραγματικά δεν ξέρω πότε θα το συνειδητοποιήσουμε ότι έφυγε έτσι και έφυγε και τόσο άδικα. Ήταν πολύ απότομο, ρε γαμό, το 34 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 34 λεπτά μετά από τις 11. Λοιπόν, η Μηδερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Να πούμε ότι το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη σήμερα στη Νίκαια, στη μία το μεσημέρι, όπου θα τελεθεί εξώδιο σε ακολουθία, έτσι, στην παλιά του γειτονιά, την αγαπημένη του Νίκαια, και μετά θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή. Είπαμε ότι με τραγούδια βγήκε ολονύχτιος αποχαιρετισμός στη Λαϊκή Αγρυπνία για το Γιώργο Μαζονάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μια προσευχή από όλους μας, έτσι, να ηρεμήσει η ψυχή του. Μόνο αυτό, και συλληπιτήρια και δύναμη στην οικογένεια και σε όλους τους ανθρώπους, φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Μηνύματα περιμένω στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Τώρα η σύνδεσή σου, να σου πω ότι αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω, και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μικρή διακόπη και έρχομαι πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ναι ή όχι για ένα λεπτό, παίζεις με την άνση από τώρα.
0: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νίκαια.
0: Εκεί γεννήθηκες, ας πούμε?
3: Όχι.
2: Έλα ρε Αγγελική.
4: Πω τώρα, είχε άδεια ο άντρας σου μέχρι τις 9.
3: Πριν λίγες μέρες.
4: Α, πριν λίγες μέρες. Α, νόμιζα μας άκουγε σήμερα το πρωί και μετά έφυγε για δουλειά.
0: Βασίλη, μένεις κοντά στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα?
5: Κοντά μένει.
0: Πόσο κοντά, στα 200 μέτρα?
5: Όχι.
2: Άρε Βασίλη.
0: Τι να κάνω, Βασίλη μου, είμαι πάρα πολύ δυνατή.
4: Ευδοκία στα μπουζούκια, πα.
3: Δεν πάω πια. Προχτές πήρε το σύντροφό μου ο Μάριο.
4: Ο Μάριο ο ψηλό.
3: Όχι,
0: όχι. Γεωργία, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Νάνση.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει?
6: Όχι, ποτέ.
0: Μπράβο.
2: Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα δεν μπορεί να κερδίσει κανείς αυτό το δίδυμο φωτιά.
4: Τίποτα. Να σκούμε άλλο πράγμα.
0: Μιλάμε, είμαι καταπληκτική, είμαι πάρα πολύ καλή. Γιώργο, παρακολούθησε με λίγο. Έτσι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα. Είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
15: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Πάλι σχολή.
20: Πάλι γραφείο.
21: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς το χάρτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του σαν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7,
5: 8,
6: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. In the night time.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
17: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Σφαίρα.
5: 1, 2, 2 και 1, και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
6: Φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 12. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Έχω να σας δώσω το δώρο της ημέρας. Είναι δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Mavi Jewelry. Είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr και βρείτε τα κοσμήματα που ταιριάζουν στο δικό σας στυλ. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mavi, όπως θέλετε γράψτε το, θα το καταλάβω, Mavi, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 2. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι, παιδιά μου, βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Βλέπω εδώ έτσι λίγο τα βιντεάκια που κυκλοφορούν και live τα δείχνουν από την Αγία Τριάδα στη Νίκη αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι τώρα 12 η ώρα τελείωσε το λαϊκό προσκύνημα για το Γιώργο Μαζονάκη, καθώς πρέπει να γίνει μια προετοιμασία ώστε στη μία να ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία. Είναι κάτι που ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε με τίποτα. Βλέπεις τον κόσμο να τραγουδάει, να κλαίει πραγματικά σαν να έχει χάσει άνθρωπο από την οικογένειά του, που έτσι είναι. Διάβασα και ένα ωραίο στα social. Μας τραγούδησες, λέει, τη ζωή όπως την νιώσαμε, την αγάπη όπως την ονειρευτήκαμε και τον πόνο όπως τον κρύψαμε. Αυτός ήταν και θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, το αγαπημένο μας παιδί της νύχτας. Αυτό το τραγούδι το τραγούδισε στα 24 του χρόνια, για να φανταστείτε, που φαινομενικά είναι ένα τραγούδι που είναι βαρύ. Πρέπει να έχεις κάνει μια καλλιτεχνική πορεία, ας πούμε, για να τραγουδήσεις ένα τόσο βαρύ τραγούδι με ένα τόσο μεγάλο νόημα. Φανταστείτε πόσο όριμος ήταν και τι είχε στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος. Και όπως είπα και πριν, να κάνουμε μια προσευχή να αναπαυθεί η ψυχή του και να ηρεμήσει.

0: Δώσ' το μου όλο για να έχω να αντέχω στιγμές που δεν σε έχω και αργείς. Ήτανε όλη του η δισκογραφία ένα και ένα, τα κομμάτια αλήθεια είναι. Για μένα το έχω ξαναπεί και πολλές φορές. Έχει από τις πιο ωραίες δισκογραφίες από όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 32 λεπτά μετά από τις 12. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Παρακολουθώ live τις εξελίξεις. Έτσι στην νεκρόσιμη ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη αυτή τη στιγμή στο ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στο αγαπημένο του μέρος, στη γειτονιά του, εκεί που μεγάλωσε ως παιδί και γύριζε συνέχεια. Βρίσκονται σύσσωμος ο καλλιτεχνικός χώρος για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους φίλο, στο Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και πλήθος κόσμου έχουν μαζευτεί. Τώρα βλέπω και τον Νίκο Οικονομόπουλο, η κυρία Μαριάννα Λάτσι, έτσι βαθιά συγκινημένη, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Μάρκος Εφερλής, ο Τάκης Ζαχαράτος που ήταν και φίλοι, είχαν ξεκινήσει και μαζί από την Πάτρα. Δύσκολες στιγμές για όλους μας. Έκλεισε ένα κεφάλαιο στον καλλιτεχνικό χώρο με το Γιώργο Μαζονάκη. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε και τίποτα άλλο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι για το φινάλε σιγά σιγά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Σκεφτόμουν να φίλε ότι αλλάξαν όλα. Όλα. Παλιά λέγαμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τώρα ξέρεις τι λέμε.
0: Τι.
2: Ούτε like ούτε comment.

0: πρωινό σφαίρα 6-10.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: di qualità.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

πάντα θα είναι στις καρδιές μας και πάντα θα τον ακούμε. Παιδιά, έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω δηλαδή. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές που βιώνουμε και εμείς ραδιοφωνικά και όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα γενικά που τον αγαπάμε και θα τον αγαπάμε. Βλέπω τώρα και live εδώ έχει ξεκινήσει νεκρόσιμο σ' ακολουθία. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις στιγμές. Καλό ταξίδι στο δικό μας Γιώργο Μαζωνάκη, να ηρεμήσει η ψυχή του. Σας είπε ότι όλη η παραγωγή του Σφαίρα αποφασίσαμε την ώρα αυτή να παίξουμε μόνο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαρία μας, η Μαρία Ντονά είναι εδώ. Οπότε θα σας αφήσω στη Μαρία να συνεχίσετε με όλη του την δισκογραφία. Καλό ταξίδι, συλληπιτήρια άλλη μια φορά στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του. Γιώργο, πάντα θα είσαι εδώ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τη μία στον σφαίρα 102,2.
4: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
5: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Σφαίρα 102,2.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
13: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
20: Εξωγήινος! Τι! Πού!
21: Hi! I'm Alf and I come in peace! Do you speak English?
20: Άστο, το έχω. I speak England very best!
19: Ποιος θα του το πει?
21: You tell him!
20: Τι! Μια χαρά δεν τα πα! Το είπες! Σε κατάλαβαν! Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση! Έχει τόσα να σου δώσει.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
24: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε
1: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
25: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
26: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
27: Σφαίρα 102.2.
28: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
29: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε... Πώς να το εξηγήσω σήμερα τώρα, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε λοιπόν όλο αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει από την εκπομπή της Βερίνας Ευαγγέλου. Έχουμε αποφασίσει σήμερα εδώ πέρα στον Σφαίρα, σας το είπε η Βερίνα, σας το λέω και εγώ. Σήμερα όλη η παραγωγή να αφιερώσουμε την εκπομπή μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, στο Γιώργο το Μαζονάκη, που τώρα που μιλάμε έχει ξεκινήσει λοιπόν να. Η διαδικασία της, ξέρετε, η διαδικασία τώρα της κηδείας, το τελευταίο ντύο στο Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή βλέπω τα πρώτα πλάνα από το πρώτο θέμα εδώ πέρα μπροστά μου στην οθόνη, βλέπω χιλιάδες κόσμο και συγκεκριμένα βλέπω μια κάμερα ακριβώς έξω από την είσοδο της εκκλησίας με πολλούς από τους αγαπημένους του φίλους. Πολλοί από αυτοί είναι άνθρωποι που συνεργάστηκαν και πρόσφατα στο The Voice και τόσα χρόνια στο καλλιτεχνικό αυτό στερέωμα και σε όλο αυτό το σούπερ έργο που είχε φτιάξει ο Γιώργος και έχει αφήσει σε εμάς. Βλέπω εδώ πέρα τα πλάνα του Γιώργου Λιανού, του δικού μας Γιώργου, του Πάνου Μουζουράκη, συνεργάτες από το The Voice, όπου άφησε εξαιρετικές... Έχω χάσει και τα λόγια μου. Ξέρετε τι, έχω επηρεαστεί τόσο πολύ. Θα σας το πω τώρα πολύ έτσι απλά και ανθρώπινα. Έχω επηρεαστεί τόσο πολύ από χθες, από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που ακούω. Και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν το περιμέναμε. Όλοι έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Έχουμε στεναχωρεθεί όλοι πάρα μα πάρα πολύ. Ο Γιώργος αυτό που έχει αποδείξει είναι το ότι ήταν ο άνθρωπός μας, είναι ο άνθρωπός μας. Και όλοι πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Είναι σαν να έχουμε χάσει ένα δικό μας άνθρωπο. Το δικό μας Γιώργο Μαζονάκη, και γι' αυτό η σημερινή εκπομπή για τις επόμενες δύο ώρες είναι ένα αφιέρωμα σε αυτόν. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα έτσι και πολύ ταπεινά και σεμνά. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο τελευταίο ντύο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Εκεί από εχθές έχουμε δει συγκλονιστικά πλάνα. Χιλιάδες κόσμος, απλός κόσμος στην παλιά του γειτονιά. Το παιδί της νύχτας σήμερα για τελευταία φορά θα βρεθεί εκεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπήσανε. Λοιπόν, πολλά είπα. Πάμε να περάσουμε τώρα στη μουσική.

κλαμμένα. Φαντάστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Υπέροχος, μοναδικός. Αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης και αυτό το αφιέρωμα που έχουμε φτιάξει για εσάς, γεμάτο από επιτυχίες του, πραγματικά. Από χθες έχω, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, όλο το βράδυ σχεδόν και μέχρι το πρωί ακούω συνέχεια τραγούδια του Γιώργου, διαβάζω για αυτόν και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από την καριέρα που έχει αφήσει τα 33 χρόνια αυτά πίσω. Έχουμε και σε εξέλιξη την εξώδια ακολουθία για τον Γιώργο Μοζωνάκη. Φίλοι και τραγουδιστές είναι πάρα πολύ συγκινημένοι. Βλέπουμε συνεχώς εικόνες και οι συγγενείς του, ιδιαίτερο συντετριμμένοι. Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό το πλάνο της μαμάς. Αυτό το πλάνο της μητέρας που ψάχνει ακόμα να βρει το παιδί της. Χιλιάδες θαυμαστές τραγουδούν τα τραγούδια του. Έξω από την εκκλησία, ακόμη και τώρα που μιλάμε, ακούγονται διαρκώς τραγούδια του Γιώργου Μοζωνάκη. Κόσμος τραγουδά, χορεύει ζεμπέκικα. Αφήνει λουλούδια, συνάδελφοί του τραγουδιστές είναι εκεί, φίλοι από τον χώρο του θεάματος και συγγενείς στην εκκλησία, για το τελευταίο αντίο σε έναν καλλιτέχνη που πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια κανείς να περιγράψει ούτε το καλλιτεχνικό του έργο, ούτε όλο αυτό το οποίο άφησε πίσω αυτή

0: πολύ ιδιαίτερη λαϊκή φωνή. Ένα παιδί από την Οίκια που ξεκίνησε πολύ νέος να τραγουδά, πέρασε από τις πίστες της Πάτρας και στις αρχές της δεκαετίας του 90 έκανε τα πρώτα του βήματα. Το 1993 κυκλοφόρησε το Μεσάνυχτα και κάτι και από εκεί άρχισε μια πορεία η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν σταματά να αποδεικνύει αυτό το μεγαλείο της καριέρας του και της ψυχής του. Έχω διαβάσει και έχω δει τρομερά πράγματα για τον Γιώργο. Για το πόσο πολύ αγαπούσε τους ανθρώπους, αθόρυβα, χωρίς ποτέ να το διαφημίσει, και το πόσο δίπλα ήταν σε μικρά παιδιά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, ότι υπάρχουν μαρτυρίες στη γειτονιά του, όπου βοηθούσε παιδάκια στο σχολείο που μπορεί να μην είχαν ούτε τα βασικά, ας πούμε, για να περάσουν τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο τους, και ήταν εκεί και τους βοηθούσε. Αυτό δείχνει το μεγάλο, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ενός καλλιτέχνη, και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται από εχθές. Συγκεκριμένα εκεί που είναι στην εκκλησία για να το πούν το τελευταίο αντίο. Κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο εδώ στον Σφαίρα. Σήμερα όλη η παραγωγή θα αφιερώσουμε τις εκπομπές μας στον Γιώργο, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Είμαι η Μαρία Ντονά, επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σας.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102.2. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
14: Ξηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν ήταν μόνο μια χαρακτηριστική λαϊκή φωνή. Έχει έναν εντελώς δικό του τρόπο να βρίσκεται στη σκηνή, να παίζει με την εικόνα του, να τολμά και να παντρεύει το λαϊκό τραγούδι με την pop και τη σύγχρονη αισθητική. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό του αποτύπωμα, ότι κατάφερε να τραγουδήσει διαφορετικές γενιές και να παραμένει αναγνωρίσιμος χωρίς ποτέ να μοιάζει πραγματικά με κανέναν άλλον. Σήμερα η Νίκια αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο, ένα δικό της παιδί και το ελληνικό τραγούδι, ένα καλλιτέχνη που άφησε πίσω του τη δική του και πολύ ξεχωριστή υπογραφή. Ξεκίνησε δισκογραφικά από το 1993 και μέχρι και σήμερα όλα αυτά τα τραγούδια του θα τα τραγουδάμε και θα μείνουν στην ψυχή μας, γιατί πραγματικά είναι τραγούδια μέσα από την ψυχή του που μένουν στην ψυχή του ανθρώπου που τα ακούει, και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που θα μας αφήσει αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του στη Νίκαια, στο ναό της Αγίας Τριάδας, και σε λίγο θα ολοκληρωθεί και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Κάνω ένα πάρα πολύ μικρό σύντομο break. Είμαι Μαρία Εντονά, επιστρέφω σε λίγο σε μια εκπομπή σήμερα που είναι αφιερωμένη όλη σε

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
2: Το πρωινό σου,
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνος σου.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
10: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
9: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μαύρη σαμπούκα.
12: Με έχεις την μπούκα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω.
20: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
23: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102. Έχουμε επιστρέψει. Η ώρα είναι ακριβώς 2. Από τη μία έχουμε ξεκινήσει ένα υπέροχο αφιέρωμα στον πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος. Ακολουθεί από ό,τι παρακολουθώ εδώ πέρα τις εξελίξεις για να τις μεταφέρω και σε εσάς. Πάρα πολλοί φίλοι, πολλοί τραγουδιστές, συγκινημένοι και συγγενείς, συντετριμμένοι, θαυμαστές, τραγουδούν τα τραγούδια του ακόμη. Και εμείς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ως ελάχιστη ένδειξη έτσι, σεβασμού και αγάπης για αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, τον Γιώργο. Τι να σας πω, παιδιά, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχει αγγίξει αυτή η εξέλιξη. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Γιώργος, τόσο πολύ νέος, σε ηλικία 54 ετών, θα μας άφηνε και τόσο απροσδόκητα, τόσο αναπάντεχα. Πραγματικά ήταν σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε με τίποτα. Το διαβάζαμε, το ακούγαμε. Είναι ειλικρινά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σαν μια αρχαία τραγωδία και έτσι το βλέπω να εξελίσσεται κιόλας. Και ειλικρινά σας το λέω αυτό, μακάρι να ήταν εδώ ο Γιώργος για να νιώσει όλη αυτή την αγάπη του κόσμου, το πόσο τελικά πολύ τον είχε μέσα στην ψυχή του και το πόσο είναι εκεί σήμερα για να του πει το τελευταίο αντίο. Εμείς εδώ θυμόμαστε τις επιτυχίες του. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτι το οποίο αποτελεί θαύμα. Όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι αυτό το οποίο ζει όχι όταν βρίσκεται στη σκηνή, ούτε όταν είναι πίσω στο καμαρίνι. Είναι, λέει, αυτό το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό ζει ο ίδιος το θαύμα της ζωής του. Πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε τον Γιώργο. Και μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να ακούσουμε πάρα πολλές από τις επιτυχίες του. Σε λίγο και το «Έλα πίσω στη θέση σου», 3 το πρωί και άλλες πολύ αγαπημένες επιτυχίες.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

0: πανεκτέλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχεδόν 25 χρόνια από όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα τραγούδια σήματα κατά τεθέντα του Γιώργου. Εκείνη την εποχή ο Μαζωνάκης βρισκόταν σε μια πάρα πολύ ανωδική φάση της καριέρας του και παράλληλα υπηρετούσε και την στρατιωτική του θητεία. Αυτή την ώρα λοιπόν περιμένουμε και είμαστε και με τα μάτια καρφωμένα όλες στις οθόνες στην Νίκαια, εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, εκεί που υπάρχει ήδη πλήθος κόσμου. Σιγά σου πάει, γεμίζουν οι δρόμοι ξανά, γίνεται ακριβώς το ίδιο που έγινε και χθες το βράδυ, για να πούνε στο Γιώργο το τελευταίο αντίο. Σύντομο break με Μαρία Ντονά, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με ένα μουσικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη που σήμερα αποχαιρετάμε όλοι μαζί.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102-2. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9%.

0: πλανήτη με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και

0: πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ο Σφαιρέκα των 2-2 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τελευταίο τραγούδι για τη δική μου ώρα εδώ πέρα στο Σφαίρα στις 3 ακριβώς. Πριν από λίγα λεπτά παρακολουθήσαμε την αξιώδη ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Σύμφωνα λοιπόν και με την ανακοίνωση της οικογένειας, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Ήδη όμως από τα πρώτα πλάνα, καθώς έχει φτάσει σχεδόν στο κημητήριο η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να τον ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδρομή. Σε όλη αυτή τη διαδρομή από τον Ναό της Αγίας Τριάδας μέχρι και το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ακόμη και τώρα που μιλάμε, εκεί στο κημητήριο έχει γεμίσει από κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι εκεί για να του πει το τελευταίο αντίο. Δεν θέλει να τον αποχωριστεί, δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι έχει έρθει η ώρα και στιγμή που θα πούμε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς ακούω τα τραγούδια του, πραγματικά δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο έχω συγκινηθεί. Πάρα πολύ. Αντίο Μαζό, πραγματικά τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Τα τραγούδια σου σίγουρα θα είναι αυτά που θα μείνουν η περιουσία μας από εσένα για εμάς, και να έχεις έναν πολύ καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Εμείς, από σεβασμό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για αυτές τις δύο ώρες παίξαμε μόνο δικές του επιτυχίες και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι λιγότερο. Ακόμη και τώρα που βλέπω, παιδιά, πλάνα, ακόμα ο κόσμος είναι εκεί και πετάει τριαντάφυλλα λευκά στο Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα μείνει στην ιστορία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Μένετε εδώ πέρα στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, και εμείς θα τα ξαναπούμε ξανά αύριο εδώ στη 1. Να είστε καλά.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
14: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
19: Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
22: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
23: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
22: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
23: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
24: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέλλον.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
5: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα, Δευτέρα 14 του μήνα, βλέπω εδώ στο ρουτολόγιο. Θα πεις χρόνια πολλά στον Σταύρο και στη Σταυρούλα. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν Καντάδα. Καλησπέρα σε όλους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2 σε κλίμα πολύ βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Εδώ στο Σφαίρα 102.2 σε κλίμα πολύ βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η εξόδιος ακολουθία του

0: την ενορία αλλά και την γενέτειρά του. Μέσα από το λόγο του, παιδιά, ο Μητροπολίτης χρησιμοποίησε μια πολύ χαρακτηριστική φράση για να περιγράψει το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος μετά το θάνατό του. Είπε: «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων». Και πρόσθεσε: «Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη». Εδώ θα σταθώ εγώ. Έδωσε την αγάπη και από όλους εμάς θα παίρνει μόνο αγάπη, γιατί όλοι εμείς θα φροντίσουμε να μην φύγει ποτέ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Never.

0: καλό.
1: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education

0: σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σφαίρα Viber 6936 10102.
11: Σφαίρα 102.
12: Στο 102 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Σίγουρα έχει συμβεί έτσι. Με το Nova More αυτό έχω να σας πω αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το πολύ έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, παιδιά. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα. Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Έρχεται καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

βούτια στο παρελθόν με το Σταν εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου έχουμε με το Σφαίρα το σημαντικότερο ραντεβού της χρονιάς. Που στο Greece Race for the Cure, στο πεδίο του Άρεως, 3 και 4 Οκτωβρίου. Για την πραγματοποίηση του συμβολικού αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνει για 18η χρονιά. Το άλμα ζωής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την εγγραφή σας στο chrisrace.gr. Ο Σφαίρα φυσικά θα είναι εκεί και περιμένουμε και εσάς για να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σπουδαία διοργάνωση και αυτό το μοναδικό σκοπό. Μην ξεχνάτε, μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
15: Εξωγήινος, τι, πού?
16: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
15: Άστο, το έχω. I speak England very best.
14: Ποιος θα του το πει?
16: You tell him.
15: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα σε περνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Σφαίρα 102-2.
25: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
26: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Τσαλίκη και το Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Ο Πόνος Κιάμος εδώ στο Σφαίρα 102.2 σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα σου έχει συμβεί. Έτσι λοιπόν, το Nova More, έχω να σου πω, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi που αλλού, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1+1 από το γρηγόρι. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1+1

0: ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brunch καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
22: δι κουαλίτα.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
24: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε να ρωτήσω. Σου αρέσει το τρέξιμο? Σου αρέσει το περπάτημα? Σου αρέσει να στηρίζεις σημαντικούς σκοπούς? Τότε αυτός ο αγώνας είναι για

1. Μιλάμε φυσικά για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Δήλωσε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλα να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Γιατί μαζί, παιδιά, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γίνει λοιπόν και εσύ μέρος της εμπειρίας του 18ου Greece Race for the Cure και μαζί με το Σφαίρα 102.2 μοίρασε αισιοδοξία και δύναμη. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα λεμόνι.

0: Old Time Classic από τη Δέσποινα Βανδύ. Έλα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova με την premium εμπειρία εξυπηρέτησης του Nova More. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova που με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Επίσης, παιδιά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα θα ανάσπασα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
16: Θα το πεις όλο μόνο σου.
17: Ό,τι θέλω θα κάνω.
18: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
19: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
18: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Μαύρη σαμπούκα.
21: Με έχεις την μπούκα.
22: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
23: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
22: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
24: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
26: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
27: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
28: Ωραίους θα πιάσουμε.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Με την Ελίνα και το Θανάση.

0: ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
3: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλείνω.
1: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
2: Απογευματινό παιδιά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θανάση Πασάς, Ελίνα Παπίλα. Στο μικρόφωνο στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Ο Γιάννης ο καλός. Ο αρχοντικός.
0: Άνοιξε με, ωραία. Καλή εβδομάδα. Ναι, μισό λεπτάκι γιατί δεν έχω ούτε ήχο τίποτα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα αλλά και εκτός, αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Θανάση μου, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι, εντάξει, μια χαρά. Όπως μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος.
0: Είναι η μέρα πάρα πολύ ζόρικη. Είναι το ίστατο χέρι έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου από εχθές. Κάποιοι άνθρωποι, πάρα πολλοί, δεν έφυγαν από χθες το απόγευμα από την Νίκαια μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Το τελευταίο χειροκρότημα δόθηκε στη μία ακριβώς όταν και βγήκε το φέρετρο με τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη από την εκκλησία, όπου αυτό έγινε γύρω στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Πάρα πολλοί κόσμος, συγγενείς, συνάδελφοι, τραγουδιστές, πολιτικοί, πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης στο X είναι όλη η ιστορία, ο τρόπος που αποχαιρετούν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές τους ανθρώπους τους είναι συγκλονιστικός, συγκινητικός και εντυπωσιακός.
2: Είναι όντως, και εγώ μένω πάρα πολύ στο μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ανέβασε, αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα τον τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Το τελευταίο αντίο λοιπόν το έδωσαν σήμερα οι φίλοι του και οι συνεργάτες του, η οικογένεια συντετριμένη. Από εχθές κυκλοφορούν πάρα πολλά έτσι βίντεο και φωτογραφίες, άτομα από το χώρο της τηλεόρασης, του θεάματος, αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολλοί κόσμοι.
2: Εγώ έχω να δω τόσο κόσμο, αυτό έλεγα τώρα. Τα συζητήκαμε με τον πατέρα μου γιατί είχε έρθει για κάποιες δουλειές και έτυχε να το δούμε μαζί το μεσημέρι. Έχουμε να δούμε τόσο πολύ κόσμο από Παπανδρέου και Βέγκο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, και θυμάμαι και στο Βέγκο ήταν και μια κηδεία που ήμουν και πιο μικρός. Δίνουμε τότε και στα φώτα, δεν με ενδιαφέρε. Οπότε είχα πάει στην κηδεία, ήταν στην Αγία Παρασκευή. Τώρα, σήμερα, αν και ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί.
0: Το συζητήσαμε με το Θανάση, ήταν να πάμε τελικά.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, δεν νιώθω άνετα εγώ με τις κάμερες και σε αυτές τις στιγμές είναι πολύ προσωπικές. Οπότε, άλλη ώρα. Πάντως, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που το νιώσαν καλά κάνουν και το νιώσαν και ήταν εκεί. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που πιστεύω ότι.
0: Τι.
2: Υποκριτικά βρεθήκαν εκεί.
0: Μην το πας τώρα εκεί. Δεν θέλω να μιλάμε για. Δεν θέλω καθόλου αρνητική ενέργεια.
2: Η αλήθεια
0: είναι τόσο στενάχωρη όλη αυτή η μέρα. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα.
2: Λογικό μου φαίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μέρα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας καλλιτέχνης αποδεκτός από όλους τους χώρους, ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε τόσο πολύ, και αυτό που εγώ σκεφτόμουν και κοιτούσα από χθες, τόσο κόσμο τον αγαπάει, να φωνάζει, να τραγουδάει τα τραγούδια του, να χορεύει, τα αυτοκίνητα να περνάνε και να ακούνε τέρμα Μαζονάκη, όλοι να ακούνε Μαζονάκη, να τον αγαπάει τόσος πολύς κόσμος, και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μόνος του.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, μόνος του.
0: Ήτανε μόνος του.
2: Οι ιδιοφυείς άνθρωποι γενικά διαλέγουν πιο πολύ τη μοναξιά τους, γιατί περνάνε καλά στη μοναχικότητά τους.
0: Ναι.
2: Πάντως δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο αν βγήκε έξω. Εγώ άκουγα από πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Μόνο Μαζονάκη. Τέρμα Μαζονάκη. Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζονάκη.

Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

0: ρωτώ πολλές φορές, έχετε φίλους και μου λένε έχετε. Λέω, τι σημαίνει έχετε, εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Mm. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός.
1: Τι σωστά που
0: να είσαι.
1: Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν.
0: Υπάρχουν βέβαια. Αλλά δεν είναι πολλοί. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, λέει. Άρα και λοιπόν πρέπει να μπεις εσύ ο ίδιος στη διαδικασία του να ψάξεις να δεις ανθρώπους τέτοιους. Η επόμενη οικογένειά μου είναι φίλοι μου, γιατί είναι επιλογή μου οι φίλοι μου και μέσα από τους φίλους μου έχω εξελιχθεί, που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Δηλαδή έχω δει τον εαυτό μου, γιατί όμως υπήρχαν συζητήσεις και μοίρασμα αληθινό, που με την αλήθεια έχουμε θέμα.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2, τι θέλω εγώ με σένα. Άλλη σήμερα ήταν. Είναι και μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Δεσποτική εορτή. Τιμάται κάθε χρόνο 14 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά στη φίλη μου την Παγώνα. Να χαίρετε το κοριτσάκι της, η Σταυριανή. Είναι η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στο οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Πολλά φιλιά σας, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο sfera.gr, το application του Σφαίρα. Και βεβαίως ο καιρός αλλάζει, αρχίζει λίγο να φθινοποριάζει. Το πρωί έχει μια δροσούλα. Πήγα το παιδί σχολείο, δεν του έδωσα καν ζακέτα. Το βράδυ, το μεσημέρι μετά βέβαια έσκασε. Αλλά...
1: η υγρασία δεν έχει φύγει ακόμα και η ζέστη.
0: Θέλει ζακέτα. Θέλει ζακέτα πρωί, βράδυ αρχίζει. Και λογικό είναι, ρε παιδιά, 14 Σεπτέμβρη έχουμε. Λοιπόν, αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Παίζει να βρέξει λίγο στα δυτικά. Το άκουσα αυτό, δεν το είδα πουθενά. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη θα έχει 28 και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Δεν δίνει βροχές στην Αθήνα, δεν δίνει τρελό αέρα, 2 με 3 μποφοράκια. Η ζεστή μέρα είναι το Σάββατο που θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου και έχει ο Θεός, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, σιγά σιγά θα στρώσουμε κανένα χαλί, δεν θα κάνουμε κανένα.
1: Κοίτα, πέρσι πότε ζήσαμε λίγο το κρύο, μετά τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, εγώ κοίταξε να δεις. Καύσωνα, ξεκάψωνα. Εγώ του Άι Δημήτρη τρώνω χαλιά. Σταμάτε, δεν πάω να έχει και 40 πέτρε. Δεν το κάνω.
1: Οι παραδόσεις πλέον αυτές είναι παλιές.
0: Αυτό το κρατάω. Γιατί μου αρέσει το σπίτι με τα χαλιά εμένα.
1: Ο Άγιος Δημήτρης.
0: Και τα βγάζω του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ο Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος πλέον μιλούν στην οικοκυρά του Λονδίνου. Εδώ πρέπει να βρεις κάτι πλέον για Αίγυπτο. Γιατί αλλάζουν τα κλίματα, φίλε.
0: Εγώ το κρατάω. Πρώτο παγωτό το Πάσχα και τέτοια.
1: Να μάθουμε τη Αγία Σίσιδα πότε στρώνουν την πρώτη μπουχάρα. Στο Κάιρο, να ξέρω.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και 211-700-7931.

Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλειάσαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι,

0: δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Το πρωινό σου,
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break,
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο.
16: Και την έβαψες.
15: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Και στο Φάνη να στείλουμε φιλιά, ο οποίος μας ρωτάει αν τον κοροϊδεύουμε, γιατί κέρδισε ένα κουπόνι, κέρδισε ένα πακέτο κόμπο. Όχι κουπόνι, ένα πακέτο κόμπο από την Πίτσα Φάνη λίγες μέρες πριν και ακόμη δεν τον έχουν καλέσει. Θα σε καλέσουν, Φάνη.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και κάποια θέματα.
0: Θα σε καλέσουν, μην αγχώνεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τσέκαρα κιόλας, γιατί ήθελα να δω αν όντως είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμό σου στον νικητήριο κατάλογο και είσαι μια χαρά μέσα, αλλά δεν σε κοροϊδεύει κανείς όμως, μην αγχώνεσαι. Ο Αναστάσης είναι εδώ. Γεια σου, Αναστάση μου. Φιλιά πολλά στην Ευανθία, στο Μιχάλη, η Βάρη, η Μαριάνθη, ο Νεκτάριος. Όλοι μιλάνε για τον Μαζονάκη. Όλοι, γιατί βλέπω τον Χατζηγιάννη τώρα που τραγούδησε και εκείνος, Γιώργο Μαζονάκη, όπως και τον Good Job Nicky είδα που έκλαιγε χθες. Και γενικά όλα τα social μπαίνει και έχει να κάνει με το Γιώργο, τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και παγκοσμίως το Land Bible.
0: Καλά, ναι, και στη Γαλλία.
1: Ναι, γιατί ήταν, σου λέω, ήταν καλλιτεχνική φιγούρα, τον γνωρίζαν πολύ στον χώρο. Πάντως, εκτός Μαζονάκη, όλα τα θέματα, να πω συγγνώμη στη θεία μου την Όλγα, τη το έξα τώρα κατάμουτρα, αλλά δεν με άκουγε καλά. Καλώς ήρθες, θεία. Έπρεπε να βγω αέρα.
0: Ποια θεία είναι τώρα?
1: Η θεία μου η Όλγα, ήρθα από την Αμερική.
0: Έχει θεία στην Αμερική?
1: Πάρα πολλούς. Έχω πολύ μεγάλο σώμα Αμερική.
0: Και ήρθε. Είναι θεία.
1: Ήρθε καλή. Είναι... Όχι, μεγάλη.
0: Και τη το κλεισε?
1: Δεν άκουγε.
0: Πάρτε για τη θεία σε
1: πάρα. Τώρα είμαστε αέρα, τη έλεγα.
0: Επίρουσια θεία. Πήγαινε έξω και πάρει τηλέφωνο, Θανάση. Τη θεία από το Σικάγο, δεν το κλείνουμε. Τι είναι αυτά, αυτό το παιδί μυαλό δεν έχει βάλει ακόμα. Λοιπόν, 693.
1: Δεν το θέλω το χρήμα.
0: 6-10-102-2. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Πώς η πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026, επιστρέφει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού με θέμα το νερό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνέχεια χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του εμπρού και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες μας υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Κανονίζεις με μάσορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευτεράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις τα αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Μπες στο δουλευτερά και δεν θα χάσεις.
0: Πάμε κατευθείαν σε break. Επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2 για την δεύτερη ώρα, όπου έχω να σας πω και κάποια έτσι σουσού που έχω μάθει τις τελευταίες μέρες. Λέω.
2: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
23: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογκ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
28: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: κολλασμένα. Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Τα σχολεία σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησαν κανονικά. Σήμερα πήρανε βιβλία.
1: Σήμερα
0: μπήκανε στις τάξεις, είδαν τα θρανία τους. Να ευχηθώ έτσι κουράγιο στους γονείς και δύναμη για εσάς που έχετε. Εγώ, ας πούμε, ανήκω στην κατηγορία που έχω σε όλες τις βαθμίδες.
1: Πώς γύρισαν τα δικά σου?
0: Έχω δημοτικό, έχω γυμνάσιο και λύκειο.
1: Πώς γύρισαν τα δικά σου? Τι ψυχολογία είχαν τα παιδιά?
0: Κοίταξε, τα μεγάλα τετράωρα ακόμα. Τα μεγάλα είναι, πήραμε βιβλία.
1: Ο μεσαίος, να μάθω. Η μεγάλη έχει μπει στην
0: αριθμό. Ο μεσαίος, μην ανησυχείς, μου λέει, το έχω.
1: Το έχω.
0: Ναι, αυτό. Λέω, τι εννοείς? Το αισθάνομαι. Λέω, επειδή εγώ δεν το αισθάνομαι, κάτσε να διαβάσεις, γιατί.
1: Μήπως ήταν λίγο ταραγμένος εχθές από το 1-1 στη Τρίπολη.
0: Γι' αυτό φώναζε χθες.
1: Γι' αυτό φώναζε.
0: Και χθες έπαιζε η ΑΕΚ. Κάθε μέρα παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξεκουράζονται αυτοί.
1: Παίζει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Γιατί μου πει μισή εβδομάδα ότι έχει γήπεδο? Κάτι έχει μισή εβδομάδα.
1: Κύπελο. Θα έχει μάλλον.
0: Ναι.
1: Εξαναβολής. Δεν τα γνωρίζω ναι. Καλά.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να επηρεάζεται όμως το διάβασμά του. Επηρεάζεται.
1: Είναι η φηβεία τώρα. Τώρα θα επηρεάζει. Τώρα, κοίτα.
0: Εσένα σε επηρέαζε αυτό το διάβασμα?
1: Δεν βλέπεις που έχω καταντήσει. Λύκειο δεν το τελείωσα. Σε ένα κάγκελο ήμουνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μη συζητάμε για τα
0: δικά μου. Γιατί μπερδεύεται το παιδαγωγικό κομμάτι με το αθλητικό.
1: Φέτος.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ήσουν από αυτούς τους ανθρώπους που τσακωνόσουν στο σχολείο για την ομάδα σου.
1: Δυστυχώς ήμουν από αυτούς. Δυστυχώς από αυτό το νοχετό.
0: Δηλαδή, μα σου λέγανε, Θανάση, δεν έχετε καλή ομάδα φέτος. Δεν έλεγες, καλά, εντάξει.
1: Σιγά μου λέγανε και στο πληθυντικό. Κύριε, πασάει η ομάδα σας φέτος. Δεν βλέπετε, δεν ενίσχυε.
0: Δεν έχετε, γιατί πάντα όταν μιλάνε για την ομάδα, μιλάνε στο πληθυντικό. Δηλαδή, φέτος έχουμε.
1: Όχι,
0: εμείς αυτοί δεν έχουν.
1: Εμείς ήμασταν εκ του προσωπικού. Δηλαδή, για το η ομάδα σου, ρε. Ότι είναι δικιά μου, ότι είμαι ο μικρός Μαρινάκης. Μικρός κόκαλης εγώ ήμουνα. Έπαιρνα την ομάδα, την έφτιαχνα. Κοίτα, φέτος η ψυχολογία του γιου σου.
0: Έχεις τσακωθεί ποτέ για την ομάδα σου?
1: Πολλές φορές.
0: Γιατί, Θανάση μου?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Μην το κάνεις.
1: Ήταν η εφηβεία.
0: Τώρα θέλω... μεγάλος, έτσι γέρος, το καταλαβαίνεις.
1: Τώρα δεν έχω και κλειδώσεις να τρέξω. Δεν ασχολούμαι. Εθνική Ελλάδος, λέω.
0: Ναι.
1: Ο γιος ήταν τρίτη γυμνασίου. Είναι σημαντική χρονιά αυτή, έτσι. που ορίζει το Λύκειο.
0: Βέβαια.
1: Φέτος θα τον ορίσει ο Μουκουντή πάρα πολύ. Πόσα
0: είναι ο προπονητής της ομάδας?
1: Ο κεντρικός αμυντικός.
0: Είναι παίκτης δηλαδή.
1: Παίκτης. Μουκουντή, ο Ρώτα θα κρίνουν πάρα πολύ την ψυχολογία του παιδιού.
0: Ο Ρώτα Ιόβιτς, δεν είναι παλιός.
1: Ο καινούριος είναι αυτή.
0: Υπάρχει και ένας παλιός Ρώτσα.
1: Ρώτσα.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτά, ας πούμε, δεν πρέπει να τα λες στον Δημήτρη. Θα είναι, λέει, το παιδί θα τρώει τις φακές
0: Ρώτα
1: του.
0: Ρώτα και Ρώτσα, λογικά θα είναι τριτοξάδερφα, ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά σου φέρνω εγώ τώρα λιπέρμε. Τρώει τις φακές ο Δημητράκης. Και διαβάζει τα νέα δίπλα στο κινητό. Και λέει, άρε Ρώτα. Και του λες εσύ, αυτό δεν είναι παλιός? Όχι, μωμένα και. Μα αχ, Ρώτσα. Εκεί τον συγχύζει τον έγκτζι μέσα.
0: Σιγά μου, ρε που το συγχύζω.
1: Δεν θα μπορεί μετά να διαβάσει τον για το
0: εγώ πλάσμα. Εγώ δεν θα συγχύσω άμα δεν διαβάζει.
1: Δεν θα διαβάσει, το λέω εγώ. Παρακαλώ να πάει καλή ομάδα. Να ξαναπάρετε πρωτάθλημα κύπελο, να πάτε και καλά.
0: Γι' αυτό μου βγάλει 19 πες το παιδί μου. Πήρανε κάτι, κάτι δεν πήρανε πέρσι.
1: Πρωτάθλημα.
0: Κάτι πήρανε. Ναι.
1: Είδες, σου λέω. Συνδυάζονται αυτά. Έχει και πατέρα που δεν τον αφήνει κιόλας.
0: Λοιπόν, κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ μαζί μας καθημερινά.
1: Α, Δημητράκη, υπάρχει λύση.
0: Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Πληροφορική. Μπορείς να σπουδάσεις εδώ. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού.
1: Ορίστε, Δημητράκη.
0: Ορίστε. Από εκεί μπορείς να γίνεις ποδοσφαιριστής. Όχι.
1: Όχι. Το ρώτησα, θα τον μάθεις όμως μια φορά.
0: Λοιπόν, 2-10-32-23-60 και delta360.gr για να μάθεις πιο πολλές πληροφορίες.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στη Novibet.
0: Μην φωνάζεις, να σ'
1: ακούω. Πώς με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Να υπάρχουν καλές λύσεις. Ναι, καλά άκουσες. 20.000. Η Novi League σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Η δου η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novi.gr κάθετος στοίχημα.
0: Είσαι άσχετος, ε.
1: Γιατί, για
0: γιατί ο Μπιλ εδώ σου λέει είχε Champions League μέσα στη βδομάδα, Θανάση.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, ούτε αυτό δεν ξέρεις.
1: Όχι, είπαμε για την εβδομάδα, λέει... για την εβδομάδα που έρχεται με ρώτησες.
0: Ναι,
1: η και... προηγούμενη είχε, ναι, το ξέρουμε.
0: Α, μία έχει, μία δεν έχει παρά.
1: Τώρα έχει Europa, έχει Ολυμπιακός.
0: Και ο Νίκος σου λέει: Θανάση, άλλαξε θέμα, δεν έχουμε καλή ομάδα φέτος. Ας το πες κάτι άλλο.
1: Όχι, στα εύκολα και στα δύσκολα πάντα.
0: Στα για ποια ομάδα το λέει αυτό?
1: Για τον Ολυμπιακό λέει.
0: Α, για τον Ολυμπιακό.
1: Στο δύσκολο πάντα.
0: Με δεν λέει Ολυμπιακό, το κατάλαβε μόνο.
1: Κατάλαβα, γιατί μου λένε δεν είμαστε καλή ομάδα. Έχω τον Πολυμενέα τώρα στα
0: πλέγα. Ποιο είναι ο
1: Έφαγε ένα μπαλάκι προχθές. Κερασμένο.

0: καλέ, άνοιξε μου. Πρέπει να παίξει και τελευταία νότα του Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Έχουμε πιάσει κάτι συζητήσει εδώ που δεν μπορώ να κάνω και αισθάνομαι άβολα.
1: Τις εφηβείες.
0: Οπότε ανοίγω. Να σου πω λίγο για τον νέο James Bond που θα είναι μάλλον Έλληνας.
1: Κοίτα,
0: ο Τέο James.
1: Κοίτα, πολύ μακάρι αρχικά να είναι ο Τέο James.
0: Κούκλος είναι.
1: Γιατί πέρα ότι είναι κούκλος, είναι και πάρα πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν τον ήξερα. Ο Θεόδωρος Ταπτικλής.
1: Εντάξει, να είναι καλά. Ο Γκάι Ρίτσι τον έκανε ευρέως γνωστό με τη σειρά Gentleman. Το είδα και το δεύτερο season.
0: Αυτός είναι.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Κούκλος.
1: Και στο δεύτερο season, επειδή μάλλον ήταν και λίγο προκάστ για James Bond, φοράει πιο πολλά κουστούμια.
0: Smoking.
1: Ναι, φοράει πιο πολλά κουστούμια. Τον έχει βάλει και ο Γκάι Ρίτσι να κάνει και κάποια action με ξυλίκια και τέτοια και του ταιριάζει ο ρόλος. Επίσης, άμα γυρνάγαν James Bond τώρα με τον Τέο James, να πάρουν και τον Γκάι Ρίτσι. Δηλαδή, όπως είναι το cast, το gentleman, να το δούμε σε ένα James Bond. Ποιος θα κάνει όμως το κακό είναι το θέμα.
0: Ελληνικής καταγωγής Βρετανός ηθοποιός, 41 ετών. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ο επόμενος James Bond. Η Bondολογία αυτό λέει, η παγκόσμια Bondολογία.
1: Είναι, παίζει μύτη-μύτη. Είναι με έναν άλλον κοκκινοξάνθο, δεν μου άρεσε καθόλου. Με έναν κοντό, δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Δεν τον ήξερα καν εγώ που παίζει αυτός. Δεν μου άρεσε το αυτό. Ότι ο James έχει και ένα αλφα παρουσιαστικό. Ας πούμε ρε εσύ Ελένα, τώρα κάτσε. Γιατί θέλω να το ανοίξω τώρα.
0: Διαβάζω την ιστορία της οικογένειάς του, είναι φοβερή.
1: Τρομερή, μεταναστευτική, πολύ ωραία ιστορία. Και έχει κάνει και πολύ ωραίες δηλώσεις ότι η μετανάστευση είναι πάντα μια πόρτα μακριά σου, μπορεί να γίνει και σε σένα.
0: Απίστευτο.
1: Δεν θα έκανε τώρα ότι ο James να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ας πούμε, στην Οδύσσια του Νόλαν. Που είναι και Έλληνας.
0: Σωστά.
1: Ορίστε. Και είναι και Βρετανός.
0: Ο παππούς του, ο Νικόλαος Ταπτικλής, αναγκάστηκε να φύγει μετά την επέλαση των Ναζί στην Ελλάδα, επιχειρώντας ένα ταξίδι που σήμερα αποκτά σχεδόν ανατριχιαστική επικαιρότητα, με πλοιάριο και στη συνέχεια διαξηράς πέρασε μέσω Τουρκίας στη Δαμασκό. Βρέθηκε στη Γερμανία, εργάστηκε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ουσιαστικά σε έναν οργανισμό που αποτέλεσε πρόδρομο, είπα, της αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αντιμετώπισε τον τύφο και τη φυματίωση στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Και μετά ο μπαμπάς του μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία. Και την πλευρά της μαμάς του, Τζέιν, η γραμμή της καταγωγής οδηγεί στη Σκωτία και τη Γλασκόβια. Παντού δηλαδή. Έτσι, είναι φοβερή η ιστορία του.
1: Τα έχει πάρει όλα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Του ταιριάζει καταρχάς.
1: Του ταιριάζει πολύ, του πάει πολύ και το κουστούμι είναι και ψηλός.
0: Είδες άμα σε βοηθήσει όμως, σε βοηθήσει και ο Γκάι Ρίτσι. Άμα ρε παιδί μου, όλα συνωμοτούν στο να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει τώρα, παίξει δεν παίξει το James Bond. Ανοίγει μια μεγάλη καριέρα για τον James, γιατί γενικά έχει κερδίσει πάρα πολλά στοιχήματα. Γιατί δεν είναι.
0: Και πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν είναι απλά όμορφος, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Δηλαδή και έχει τύχει να τον δω και σε μια-δυο άλλες πιο μικρές παραγωγές. Παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Χρειάστηκε να αφαιρέσει το ελληνικό του επώνυμο για να χωρέσει πιο εύκολα στην βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία.
1: Εντάξει, το Ταπτικλής.
0: Ταπτικλής.
1: Ταπτικλής.
0: Ταπτικλής.
1: Ταπτι. Σα σκυλάκι, δεν έχω να πει το ωραίο. Ταπτή. Τέο ταπτή. Δεν είναι.
0: Ναι, το James Bond είναι άσχετο όμως.
1: Τέο James. Πήρε τη μάνα του, γιατί είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Συγγνώμη, ο Χάλαντ όταν το έκανε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, καλύτερο ήταν.
0: Γιατί τι έκανε ο Χάλαντ.
1: Τίμησε τις γυναίκες μέσω της μάνας του, πολύ ωραίος. Έβαλε το όνομα της μάνας του πρώτα, πριν το Χάλαντ που είναι του πατέρα. Έβαλε Μπράουτ Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Και κανονικά εγώ νόμιζα θα ξεκινήσει έτσι και τη σεζόν στην Premier League, αλλά όχι εκεί. Χάλαντ.
0: Λοιπόν, πάμε να πιούμε καφεδάκι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ. Και η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολόκληρη γκάμα. Από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακό και αγαπημένο.
1: Αϊφωνάκιδες μ' ακούτε, για όσους περιμένατε το νέο iPhone 18 Pro.
0: Πολύ
1: η στιγμή
0: ωραίο,
1: έφτασε. Ωραία είναι το άτιμο. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStore. Το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
0: Έχω μπει τώρα και το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αντώνη, ξέρεις τι να κάνεις. Θα παίξει μπαλίτσα σήμερα.
0: Λοιπόν, και βέβαια Γιώργος Μαζωνάκης, και βέβαια έλα να δεις.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και 99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία.

0: Hydride 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Μεγάλη προσφορά!
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά!
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο Γιάβα.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
14: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
15: Εξωγήινος! Τι, πού?
16: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
15: Άστο, το έχω. I speak England very best.
14: Ποιος θα του το πει?
16: You tell him.
15: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
17: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Και πώς να κοιμηθώ, Θοδωρή Σφαίρη, στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το σφαίρα.gr ή από το application του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι ο Θανάσης Πασάς.
1: Είναι η Ελίνα η Παπίλα. Και εγώ, παιδιά, να πω κάτι. Ναι. Να πω λίγο και στη γειτονιά μου χρόνια πολλά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, ο πιο ιστορικός σύλλογος της Ελλάδος,
0: ναι,
1: ο ιστορικός ο λεγόμενος, το καμάρι της προσφυγιάς, ο Πανιώνιος, σήμερα γιορτάζει 136 χρόνια ιστορίας. Είναι 136 χρόνια ο ιστορικός, χρόνια πολλά στο Πανιώνιο, χρόνια πολλά στη γειτονιά μας. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά, είναι όμως εκεί ακάθεκτος, τώρα είναι στη Δεύτερη Εθνική, θα ανέβει, δεν πειράζει, είναι η Πανιωνάρα, είναι η Νέα Σμύρνη μας, οπότε τον θέλουμε πάντα στην Πρώτη Εθνική. Χρόνια πολλά στο Πανιώνιο, αυτό ήθελα να πω.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να στείλουμε μια καλησπέρα στην Έφη. Το έλα να δεις που ήθελε να ακούσει, βεβαίως το άκουσες. Η Αγγελική, βάλετε ένα τραγούδι του Μαζονάκη από 5 και 4 μέχρι 5.30.
1: Α, θέλει να εντοπίσουμε τώρα ποιο είχαμε βάλει.
0: Το σαν ήμουν παιδί. Σαν ήμουν παιδί, νομίζω. Του Φίβου. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Τεράστιο τραγούδι και αυτό. Η Δέσποινα, η Μάγδα, η Βάσο, η Μαρία, ο Γιάννης, ο Αναστάσιος, ο Αριστοτέλης. Τι έγινε? Η Ελένη.
1: Εδώ. Σε παρακαλώ, συντονίζουμε την εκπομπή. Ένα κινητό έπεσε, δεν έγινε κάτι.
0: Η Novibet, κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρεάν επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα γίνεται αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις, μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
1: Παιδιά, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Πώς! Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα.
0: Μην τρώσεις δηλαδή, καταλαβαίνω
1: και τι λες. Και προετοιμάζεσαι, δεν φταίω εγώ, δυσλεξία, για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σε ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Καλά το είπα, κύριε Ελίνα. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Έτσι, να
0: μόνος
1: τα λέμε σχόλου, και αυτά.
0: Ναι,
1: κλείσε μια ξενάγηση εγκατάσταση σχολή Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, η Νέα Φιλαδέλφια. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.
0: Κοίταξε, επειδή μπήκα στην iStorm πριν που λέγαμε για το iPhone 18, τώρα σε όποιο site και να μπω, μου βγαίνει το iPhone 18.
1: Τώρα την έκατσε, τώρα παντού.
0: Όπου και
1: iPhone.
0: Να μπω. Ναι, λίγο που το ψάξα. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει ζήσει η ζωή σου?
1: Α, έχω πάρα πολλές.
0: Η χειρότερη, θέλω το νούμερο ένα σου, γιατί βγήκε η χειρότερη ταινία όλων των εποχών.
1: Η χειρότερη, κοίτα, η χειρότερη όλων των εποχών νομίζω ήταν το Cats.
0: Όχι.
1: Που είδα. Ήταν τραγικό.
0: Σκεφτείτε ότι σε αυτή την ταινία το κοινό ζητούσε πίσω τα χρήματά του.
1: Τόσο πολύ, για πες.
0: Ψηφίστηκε ως η χειρότερη όλων των εποχών. Είναι η ταινία The Room του 2003.
1: Τι λέτε, ρε, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Το The Room ήταν από τις καλύτερες ταινίες.
0: Ψηφίστηκε και... στον κόσμο, σου λέει.
1: Εντάξει, όλοι οι ατάλλαντοι ψηφίζουν πρώτον, δεύτερον. Το Room είναι η μοναδική ταινία που έχει γίνει ξανά ταινία η ταινία. Πώς γυρίστηκε η ταινία. Πόσες άλλες ταινίες το έχουν αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζόνι, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου, στο οποίο μπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του Λίζα και τον καλύτερο του φίλο Μάρκ.
1: Λίζα,
0: μιλάμε τώρα για story. Πού το σκέφτηκε?
1: Κοίταμε λίγο. Θα κοιτάξω για να του πω. Hi, Mark.
0: Τι έγινε?
1: Είναι ταινία, άρα το δέρο. Καλά. Ψηφίστηκε. Ποια τα άλλα την ψηφίζουν εκεί πέρα?
0: Καταρχάς απέτυχε παταγωδό στο box office.
1: Καλά, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Αντισυμβατική αφήγηση, τεχνικά προβλήματα, αλόκοτη ερμηνεία του Γουίζο, που έπεσε λογικά, έπεσε ποιον έπεσε αυτός?
1: Αυτός
0: ο Τόμ Γουίζο έπεσε τον Τζόνι.
1: Σε παρακαλώ, ναι, τον Τζόνι.
0: Λοιπόν, συγκέντρωσε το 25% στις ψήφους για τη χειρότερη ταινία.
1: Όλα δικά του τα λεφτά, έτσι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όλα, εδώ τα έχει βάλει ηθοποιός, όλα, φίλε.
0: Αυτά την άλλη που έβαλε όλα τα λεφτά για να φιλέ τον αγαπημένο σε ηθοποιό.
1: Δεν συγκρίνονται, ρε, δεν συγκρίνονται. Τώρα το The Room μιλάμε.
0: Μιλάμε τώρα, σου λέει, χειρότερη όλων των εποχών.
1: Δεν είναι χειρότερη, μωρέ. Είναι καλύτερη ταινία όλων των εποχών.
0: Τόσο πολύ.
1: Είναι, μιλάμε τώρα.
0: Έγινε και sequel. Έγινε και sequel, το The Room Returns.
1: Εντάξει, το 2003. Το 2 ποτέ δεν πετυχαίνουν τα sequel, δεν πιάνουν ποτέ.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Μάλλον θα λέει και το δέσο. Μιλάμε τώρα. Σπάει όλους τους κανόνες της κινηματογράφησης.
0: Πες μου λίγο, πώς κατέληξε το story, δηλαδή Το ερωτικό τρίγωνο. Με ποιον έμεινε η Λίζα?
1: Δεν θυμάμαι καν πώς καταλήγει η ταινία. Θυμάμαι
0: με
1: απλά,
0: τον καλύτερο φίλο.
1: Θυμάμαι απλά ότι κοιτάζαμε γκουρλωμένα μάτια και λέω χαϊδευόμουν μόνος, λέω πω τι βλέπω, ρε φίλε.
0: Α, ήταν ερωτική ταινία.
1: Όχι, είναι σαν να βλέπεις το Μότσαρτ να παίζει στο ένα μέτρο δίπλα σου. Μιλάμε τώρα για τέχνη.
0: Έμεινες μόνος σου μέσα στο σινεμά, γιατί λέει φύγαν όλοι.
1: Δεν την είδα σινεμά, δεν είμαι από αυτούς κακομύριδες. Φυσικά ήθελα να τη δω μόνος μου. Να απομονωθώ στο σπίτι μου, να μείνω μετά γυμνός.
0: Είχε ερωτή.
1: Σε ευριακή στάση και να χτυπιέμαι.
0: Σταμάτα, Θανάση.
1: Είμαι πολύ
0: σταμάτα,
1: λίγο. Και να καταλάβω το δερούμι.
0: Πες μου λίγο, είχε ερωτικές σκηνές?
1: Προσπάθησαν.
0: Είχε.
1: Νομίζω είχε. Είχε μια-δυο.
0: Το έχεις δει και εσύ. Σου άρεσε? Όχι.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, πείτε μου λίγο, ήταν ερωτική έτσι πως κάνετε, έτσι πως μιλάτε. Μου θυμίζετε τη συζήτηση που λέει κάνουμε πριν για το γιο μου. Αυτή η τέτοια ταινία ήτανε.
1: Είναι συγκλονιστική κωμωδία, οπότε είναι δύσκολο.
0: Α, και κωμωδία.
1: Για δράμα πήγαινε. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει.
0: Αν μας έχει ακούσει κάποιος και να θέλει να τη δει.
1: Την έχουν δει πάρα πολλοί κόσμοι. Η δικιά μου γενιά την έχουν δει όλοι.
0: Άρα είναι πορνό.
1: Δεν είναι πορνό το The Room.
0: Είναι ερωτικό.
1: Κοίτα, μπορείς να δεις.
0: Είναι ή δεν είναι ερωτικό, παιδιά?
1: Μπορείς να δεις το Disaster Artist.
0: Με τον James Franco.
1: Με τον James Franco.
0: Το λέει εδώ.
1: Σιλομούφα. Room δεν είναι. Wise δεν έχει γίνει. Αλλά κοιτάξει. Προσπάθησε.
0: Κοίταξε, αν είσαι τόσο έντονα φορτισμένος για να υπερασπιστείς το Room, επειδή προφανώς είχες.
1: Καταρχάς παίζει καταπληκτικά ο Εζό, δεν μπορεί να βάζει. Το μαλλί,
0: η Λίζα, η Ζιλιέτ, η Ντανιέλ έπαιζε καλά.
1: Καλή, ήταν καλή.
0: Έκανε για το ρόλο.
1: Από τις περισσότερες Ελληνίδες, πολύ καλή λένε.
0: Αμάρε, Θανάση.
1: Αμάν. Κοίτα, νομίζω κάτι τέτοιες ταινίες έχουν δώσει χώρο σε καλλιτεχνάδες σαν τον κύριο Γεωργίου να υπάρχουν στον χώρο μας. Εγώ αυτό θα πω. Πάλι καλά.
0: Πώς τα συνδέεις όλα μεταξύ τους?
1: Είναι ο δικός μας.
0: Πώς τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους?
1: Είναι ο δικό μας. Περιμένω πώς και πώς να δω μπλε ιστορίες ως κάτι.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
4: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας για ακόμη μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Και η Lady Gaga που έγινε μαμά και δεν την πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Το είχε καταβγεί. Στο πεντάμινο το πήραμε πρέφα.
0: Εδώ, διάβασα ένας που λέει, εδώ λέει θα είχε κάνει αποκάλυψη τεστ εγκυμοσύνης. Baby, όχι gender, reveal, πώς λένε αυτά.
1: Baby shower.
0: Μετά είναι, πιο μετά.
1: Όχι, αυτά το baby shower
0: το κάνει. Είναι στο τέλος.
1: Δεν είναι με το μωρό στη κοιλιά.
0: Ναι, αλλά στο προς το τέλος. Το gender reveal είναι να δούμε τι φιλοπεριμένεις.
1: Δεν θα κάνει gender reveal. Η Gaga δεν έχει, γιατί θα είναι ungendero.
0: Πέντε σημάδια λέει που είχαν προδώσει την εγκυμοσύνη, αλλά κανείς δεν το είχε γράψει όμως. Καταρχάς εμφανίστηκε με το νεογέννητο μωρό στην. Στο Μάρσιμο, πώς το λένε.
1: Ναι. Jackson,
0: έτσι καταλάβαμε ότι γέννησε η Gaga.
1: Okay.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει και μιλάνε για παρένθετη μητέρα και τέτοια. Τέλος πάντων.
1: Φίλε, να σου πω, είδες ποτέ κοιλιά της Gaga?
0: Δεν είδα την Gaga όμως το τελευταίο καιρό.
1: Συγγνώμη, δεν έκανε συναυλή στο καλοκαίρι η Gaga?
0: Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω.
1: Καλά, αφού την είδα κάπου που χόρευες, απαλαβή πριν κάποιους μήνες.
0: Δεν θα ήταν προχωρημένη εγκυμοσύνη. Κειμενά, άμα με έβλεπες, μην βλέπεις τώρα, δεν το καταλάβεις στην αρχή.
1: Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία. Να δούμε.
0: Λοιπόν, τα σημάδια. Είχε μιλήσει τον Ιανουάριο του 25 και είχε πει ότι θέλει να κάνει παιδιά.
1: Το προσπαθούσε τώρα.
0: Και ότι θέλει τα παιδιά της να καταλάβουν, λέει, ότι τι σημαίνει τέχνη της. Νούμερο 2. Δεν κράτησε ποτέ μυστικό ότι θέλει παιδί με τον Πολάνσκι. Αυτά είναι σημάδια τώρα. Νούμερο 3. Ότι η μητρότητα είναι αυτό που θέλει πιο πολύ. Φοβερά σημάδια που
1: πρόδωσαν. Ποιος Πολάνσκι?
0: Ο Πολάνσκι είναι ο άντρας της.
1: Να φανταστώ κάποιος της οικογένειας Πολάνσκι.
0: Ναι, περίμενε θα σου πω.
1: Εσκάλωσες τώρα.
0: Ναι, Gaga Πολάνσκι, περίμενε.
1: Κάτσε, να το ψάξουμε λίγο αυτό, γιατί την παίρνει σε καταραμένη οικογένεια, άμα είναι το μωρό.
0: Περίμενε, να δούμε ποιος είναι. Ο Μάικλ Πολάνσκι.
1: Μάικλ Πολάνσκι, ναι. Μακροεξάδελφος.
0: Τι να σου πω τώρα, τι είναι ο Μάικλ Πολάνσκι, να προωθήσω του Πολάνσκι ο γιος θα είναι σίγουρο.
1: Έκανε γιο τελικά ο Πολάνσκι μετά. Από τη Σάρα Τέιτ.
0: Μάικλ.
1: Θέτω τώρα πολλά ερωτήματα.
0: Πολάνσκι. Α, κοίταξε. Είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, μουσικός παραγωγός, αραβωνιασμένος με την Gaga. Αυτά.
1: Καμία σχέση δηλαδή με τον
0: Πολάνσκι. Γονείς Στίβεν Πολάνσκι.
1: Όχι, καμία σχέση. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη. Κοίτα και το Παπιλέικο σε εμάς στη Χαλκίδα. Πιάνει πολύ. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι. Στους ρόλους. Πάρα πολύ.
1: Το ξέρεις ότι εμείς πασά είναι πολύ λίγοι.
0: Αποκλείεται. Πασάς.
1: Πάρα πολύ λίγοι.
0: Στην Ελλάδα πασάς.
1: Πολύ λίγοι. Ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι πασάδες είναι μόφα πασάδες. Είναι με το ένα σίγμα. Το σωστό, το ελληνικό, θέλει δύο στη μέση.
0: Πάλι καλά που σε λένε και Γιάννη με έναν ή, φαντάζεσαι.
1: Το άλλο είναι τουρκικό.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. 4 πάγια δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθει πολλά για τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ξέρετε ποια είναι μία από τις πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβρη? Το βάψιμο Cas, λέει η Ελίνα, ότι δεν ισχύει. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δουλευταράς!

0: η Οδύσσια είναι πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal.
1: Απίστευτο ότι αυτή η ταινία, να πούμε. Πιο πολύ, ξέρεις, είναι αυτό που σου έλεγα. Θυμάσαι που σου έλεγα για το hate watching. Ότι πιο πολύ θέλουν να δούνε κάτι για να βρίσουν, να νευριάσουν. Λοιπόν, έκανε τέτοιο impact τελικά το αρνητικό marketing αυτής της ταινίας, που έκανε είναι την πιο εμπορική ταινία.
0: Δεν ξέρω αν το αρνητικό marketing περιορίστηκε μόνο στη χώρα μας.
1: Όχι, παγκοσμίως το λέω. Παγκοσμίως. Θέλαν κάποιοι να πάνε να τη δουν από περιέργεια. Μετά θέλαν κάποιοι να πάνε να βρίσουν το τι πόσο λάθος ήταν.
0: Και περισσότεροι να έχουν άποψη για να έχουν και εκείνη τη δική τους ματιά σου.
1: Σου άρεσε τελικά εσένα?
0: Εγώ δεν την έχω δει καλά.
1: Ακόμα δεν την έχω δει. Πρέπει να το δεις.
0: Δεν βρίσκω τόσο χρόνο ελεύθερο.
1: Ειδικά εκεί που σταματάει και λέει σαν Έλληνας, μιλάει με άλλον Έλληνα. Ο Έλληνας μιλάει ελληνικά, αυτός αγγλικά. Και λέει, κάτσε ότι σαν να σου μεταφράσω. Ήταν ωραίο που με τούν όλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι μια ταινία η οποία την ένατη εβδομάδα προβολής προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δις δολαρίων που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015.
1: Όντως, τρομερό. Τρομερό.
0: Έχει περάσει, λοιπόν.
1: Πώς, 1,5 δις έχει φτάσει τώρα?
0: Είναι η πρώτη ταινία που δεν είναι sequel ή remake μετά το Avatar. Το 10 τέλος πάντων, που είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Λοιπόν, αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και τέτοια. Μπράβο όμως, συνεχίζει.
1: Ανοίγει πόρτα, να ξέρεις τώρα, τρομερή ο Νόλαν. Άνοιξε τρομερή πόρτα, η πόρτα της ελληνικής μυθολογίας, γιατί τώρα όλοι ξύνονται γύρω-γύρω από αυτή την κλίτσα.
0: Ποιο πιστεύω θα κάνουν,
1: μήπως να επενδύσουμε? Όχι, ήδη έχουν βγει, τρομερό κόμπο. Λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει μια φήμη, οι Duffer Brothers που φτιάξαν το Stranger Things.
0: Ναι.
1: Να είναι σκηνοθέτες με παραγωγούς στο Benioff του Game of Thrones, HBO, να πάνε με το αρχέτυπο Οδύσσια, σε σειρά.
0: Α, να το κάνουνε σειρά.
1: Σκέψτε τώρα τι λεφτά θα βγάλουνε. 3 season. Θα βάλουν εκεί τον Οδυσσέα να προβληματίζεται.
0: 15 επεισόδια κάθε μία.
1: Άνετα, ρε. Στην Κίρκη, τούζα στο κάγκελο.
0: Στην Κίρκη μια σεζόν.
1: Εκεί μια σεζόν. Να δούμε ποια θα μπαίνει, ποια θα βγαίνει, πώς θα μπαίνουν. Ελάτε όλες μαζί, όλες χώρια. Αφήστε με να φύγω στην Πινελόπη. Ποιον θα βάζεις να κάνει τον Οδυσσέα? Πες ότι είσαι εσύ τώρα καλλιτεχνική διευθύντρια.
0: Εμένα ο Ντέιμον μ' αρέσει.
1: Α, τον Ντέιμον, δεν μπορεί να παίξει τώρα. Πέρα να παίξει σειρά, ποιον θα παίρνει? Θα παίρνει Έλληνα.
0: Ναι, θα παίρνει.
1: Θα παίρνει, έλεγε ο Οδυσσέα. Ναι. Που θα έχει impact στο Hollywood, ποιον καλά.
0: Τον Πάνο Βλάχο.
1: Πάνω Βλάχο, να σου πω ότι ήταν στο Hollywood και
0: δεν ναι, εντάξει, η σειρά, η τέτοια να ξαναγυρίσει. Δεν θα σου άρεσε τώρα. Καλά, εμένα ο Πάνος μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και να έχει, αλλά θέλω να σου πω ότι αν θα παίρνω τον Έλληνα, από Έλληνα θα παίρνω τον Πάνο Βλάχο. Το είπα και αμέσως, δεν το σκέφτηκα καν.
1: Θα ήθελα ο Πάνος Βλάχος να τον δέσουν στο κατάρτι και να παίζει με την κιθάρα του και όλοι άλλοι λένε: Πετάξτε τον στις σιρήνες.
0: Εάν δεν ήταν Έλληνας, θα παίρνω τον Hemsworth, τον Chris.
1: Δεν του κάνει, δεν του κάνει. Θέλει, πρέπει να είναι λίγο κοντά στα 50.
0: Γιατί ο Hemsworth πόσο είναι, 20.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, μεγάλος εκατό. Αλλά πολύ τούμπανος για Έλληνα.
0: Ωραίος.
1: Δεν κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι στις ανώτερες σχολές Δέλτα μπορείς να ασχοληθείς και με πληροφορική graphic design και αν θέλεις και έτσι επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, εφαρμοσμένες τέχνες, media, έχει performing arts και τέτοια. Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, μπορείς να ξεκινήσεις να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα λοιπόν, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Beaches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show.
0: Κυρία, όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό

0: ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται.

0: αντιμετωπίσετε στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια, μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ παρέα μέχρι τις 8 καθημερινά 5 με 8. Τι θέλεις να μου πεις, Θανάση?
1: Κάτι να σου πω, αλλά δεν το ξέχασα τώρα. Γιατί με ρώτησες, το παθαίνω αυτό.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ που πλησιάζουμε τώρα και στο τέλος, είναι δύσκολο να υπηρετείς ψυχαγωγία σε μέρες που η ψυχαγωγία δεν μπορεί να υποστηριχθεί με κανέναν τρόπο, και ειδικά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δική σου τη ζωή, στη δική σου τη δουλειά. Ο γιος μας ο Νάκης είναι σφαίρα 102,2, και δεν λέω ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Οπότε και εμείς, να ξέρετε, το προσπαθούμε. Και η δουλειά μας είναι αυτή, η ροή της εκπομπής είναι αυτή. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε επιλέξει τέσσερις μέρες ούτε να παίξουμε, ούτε να φωνάζουμε, ούτε να κάνουμε όλα αυτά που συνηθίζουμε και να περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι ημέρες δύσκολες και εμάς μας έχει κοστίσει πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω για να είμαστε και πολύ ξεκάθαροι.
1: Okay, πολύ σωστή είσαι. Και εγώ θέλω να πω ότι, εντάξει, αυτά είναι κοινότυπα που λένε πιφτίν, πιο φτωχό το ελληνικό τραγούδι κτλ. Αλλά τώρα εδώ κάπως και ισχύει. Πολύ πιο φτωχό το λαϊκό ελληνικό τραγούδι.
0: Είναι αυτό που είπε και ο Ξαρχάκος.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι. Γιατί ήταν πολύ μικρός ο Γιώργος και θα υπάρχουν φυσικά και άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές για αρκετά χρόνια. Αλλά πόσοι ακόμα έχουν μείνει, δηλαδή, που εξυπηρετούν μόνο το καθαρά ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και ο Γιώργος τουλάχιστον το έκανε και μίξ με pop στοιχεία, rap, ηλεκτρονικά, rock. Οι άλλοι που έχουν μείνει στα παγερά μόνο στο λαϊκό τραγούδι, νομίζω είναι πάρα πολύ ελάχιστοι πλέον. Άρα μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, όπως και η γλώσσα, όπως και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, χάνονται σιγά σιγά.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά κουλτούρα. Την υπηρέτησε και στάθηκε όπως ακριβώς ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε μέχρι το τέλος. Ένας καλλιτέχνης που ο μπαμπάς μου μου είπε ωραίος ο Μαζωνάκης. Η κόρη μου μου είπε κρίμα. Μιλάμε τώρα για δύο γενιές, όχι δύο.
1: Απέχουνε αιώνες.
0: Απέχουνε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: 17 χρονών και 70 τόσο χρονών.
1: Και ο πατέρας μου είναι η ηλικία με τον πατέρα σου, που ήταν η γενιά του Καζαντζίδη, τρομερή αναγνώριση.
0: Βέβαια. Και από τα μικρά όμως κιόλας, έτσι.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μαζωνάκη στη Gen Z, full.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά. Στεκότανε σε όλες τις γενιές σωστά και ήταν ο μοναδικός που το έκανε χωρίς να σου φαίνεται παράτερο. Mm. Δηλαδή, δεν σε, αυτό που λένε οι εμείς οι νέοι, λέμε, δεν σε γκριντζάρε. Καθόλου Μαζωνάκης,
0: ναι, παιδί μου. Σωστό.
1: Γούσταρες να τον βλέπεις να δοκιμάζει, να βάφει το νύχι του, να ντύνεται αλλοπρόσωλα σύμφωνα με μερικούς, να παίζει άλλους ήχους, να πειραματίζεται.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστό.
1: Ταυτόχρονα όλα αυτά να τα κάνει μέσα σε ένα κελί σε μοναστήρι, να φεύγει μετά να στη Μύκονο το άλλο βράδυ.
0: Και λέει ο Μαζωνάκης.
1: Ήταν μαζό, όσο ζω μαζό.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι παρέα μας έχουμε τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάς να ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Με αξιολογήσεις, δείγματα εργασίας και πλήρη προφίλ, μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή 9,9 λεπτά τη κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Το iPhone 18 Pro το είδαμε όλοι, φαντάζομαι.
1: Το είδαμε και είναι εδώ. Τη τιμή του.
0: Δύσκολα περνά απαρατήρητο, με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο iStorm.gr και κάν' το δικό σου. Λοιπόν, αύριο και πάλι, Τρίτη, στις 15 του Σεπτέμβρη, στη μέση ακριβώς του Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ, Θανάσης Πασάς.
1: Έλληνα Παπίλα.
0: Αύριο, παιδιά, μέχρι τις 8 παρέα καθημερινά, 5 με 8 απογευματινό σφαίρα, έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά!

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ ιδιαίτερο, που σε κάποια πράγματα τα οποία έβλεπα και συνεχίζω να βλέπω ακόμη και τώρα, διαφωνώ, στεναχωριέμαι. Και διαφωνώ και στεναχωριέμαι γιατί δυσκολεύομαι γενικά να τοποθετούμε τόσο εύκολα και απόλυτα για έναν άνθρωπο. Προσπαθώ δηλαδή πάντα να καταλαβαίνω αυτός ο άνθρωπος τι έχει ζήσει, τι τον έχει οδηγήσει στο δρόμο που επέλεξε, τι μπορεί να κουβαλάει, τι υπάρχει πίσω από αυτό που φαίνεται. Γενικά προτιμώ να αντιμετωπίζω τους ανθρώπους καλοπροαίρετα και περισσότερη ανθρωπιά θα έλεγα και λιγότερες ταμπέλες. Το να προσπαθείς να καταλάβεις κάποιον δεν σημαίνει ότι υιοθετείς απαραίτητα τις απόψεις του. Δεν είναι αδυναμία το να μην παίρνω αμέσως θέση απέναντι σε ένα θέμα. Είναι πολύ πιο υπεύθυνο, θεωρώ, να πεις «Δεν γνωρίζω αρκετά για να κρίνω ή τέλος πάντων για να πω τη γνώμη μου». Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έβλεπα ανεξέλεγκτα να λένε τη γνώμη τους πάρα πολλοί άνθρωποι και που δεν γνώριζαν και χωρίς να... ουσιαστικά χωρίς να έχουν καμία ιδέα για αυτά τα οποία έγραφαν και αυτά τα οποία έλεγαν. Σε ένα περιστατικό σαν αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη, νομίζω ότι επιβάλλεται η σιωπή και όχι η γνώμη του καθενός. Επιβάλλεται η σιωπή και αυτή η ψυχή πρέπει να φύγει και να πάει εκεί που είναι να πάει με αγάπη. Ό,τι είναι να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και να γίνουν τα πράγματα, να αποκαλυφθεί η αλήθεια, εννοείται ότι το θέλουμε και το έχουμε ανάγκη όλοι μας, νομίζω για κάθε άνθρωπο που φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Όλο το υπόλοιπο σενάριο όμως για το τι έκανε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι δεν έκανε ο ένας, τι δεν έκανε ο άλλος ή τέλος πάντων τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος, αυτό εμένα προσωπικά με φτάνει σε ένα σημείο να να θυμώνω αρχικά όπως είπα και μετά να στεναχωριέμαι και ενδεχομένως να κλείνουμε λίγο περισσότερο στον εαυτό μου. Δέχτηκα και εγώ κάποια μηνύματα τις τελευταίες έτσι ώρες, ότι για ποιο λόγο δεν έχω ανεβάσει κάτι, για ποιο λόγο δεν έχω πει κάτι, για ποιο λόγο δεν έχω μιλήσει. Ξαναλέω, η σιωπή είναι ό,τι καλύτερο. Όχι η σιωπή εννοώ να ξέρεις και να μην μιλάς προς Θεού, αλλά αυτοί που πρέπει να μιλήσουν θα μιλήσουν όταν το νιώσουν πραγματικά, και το να μιλάμε απλά για να μιλάμε δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, δεν σημαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκφράζει την άποψή του και τη γνώμη του τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, ότι προσπαθεί να αποποιηθεί, ούτε καν. Αυτό το λέω γιατί έχουμε χάσει λιγάκι το μέτρο και νιώθω ότι ο καθένας πλέον σαν να είναι υποχρεωμένος να πει τη γνώμη του ενώ δεν του έχει ζητηθεί. Κάπως έτσι το νιώθω όλο το θέμα. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη για αυτή την έναρξη, αλλά θα πω αυτό και θα κλείσω. Ή μάλλον θα το πω τώρα. Θα απολαύσουμε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τις εκπομπές και τις προηγούμενες ώρες, και όταν τελειώσει αυτό το τραγούδι θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί και να συμφωνήσεις. Και αν διαφωνείς δεν πειράζει. Δεν είμαστε εδώ για να συμφωνούμε σε όλα, σωστά?

στιγμές που δεν σε έχω. Εμείς νομίζω ότι θα έχουμε αμέτρητες, άπειρες, απεριόριστες, αφρενάριστες συναισθηματικές στιγμές που θα συνοδεύονται από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τις ζήσαμε, τις ζούμε και θα τις ζούμε και στο μέλλον. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ένα τελευταίο αντίο και θα επανέλθω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω όταν λίγο πριν και έχει να κάνει με τα social και όλο αυτό το χάος και όλο αυτό το πανικό που αντιμετώπιζα κάθε φορά που έπιανα το κινητό μου στα χέρια, είτε από ανθρώπους που σε μένα στέλναν μηνύματα και κάποια τηλεφωνήματα και από κάποιους δημοσιογράφους και ανθρώπους που σώνει και ντε και για ποιο λόγο δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω θα ήθελαν να πω κάτι. Αλλά και όλο αυτό το πανικό που γινόταν στα social. Λοιπόν, θα προτιμούσα να χρησιμοποιούμε γενικά τα social όσον αφορά εμένα τώρα. Θα σου πω ακριβώς πώς προτιμώ να τα χρησιμοποιώ και για να ενημερώνομαι πραγματικά, εντάξει, και όχι να ενημερώνομαι για πράγματα τα οποία αγγίζουν το όριο του κουτσομπολιού και δείχνουν ασέβεια, να ανακαλύπτω πράγματα που δεν γνωρίζω, να παίρνω παραδείγματα που μπορούν να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, να εμπνέομαι και να ψάχνω τρόπους με τους οποίους μπορώ να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Όχι να ζω περιμένοντας τη γωνία να κάνει κάποιος το λάθος για να πέσω πάνω του. Εντάξει, δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους το να αποδείξουμε ότι κάποιος άλλος είναι χειρότερος από εμάς. Και αν χρησιμοποιούσαμε γενικότερα τα social για να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο μέσα μας και λίγο λιγότερο για να δείχνουμε με το δάχτυλο όλους τους άλλους, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το να δικάζεις μέσα από μία οθόνη είναι πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι, ξαναλέω, να προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και ας σταματήσει λίγο όλο αυτό το... όλη αυτή η τρομοκρατία, εντάξει, και ας αφήσουμε τις ψυχές να ξεκουράζονται και τους ανθρώπους που πραγματικά μπορεί, που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να... από ένα λάθος να δώσανε μία λάθος, από ένα λάθος, από μία αστοχία να δώσανε μία λάθος εντύπωση, να μην βιαζόμαστε να τους κρίνουμε. Αυτά. Τίποτα άλλο. Έρχεται ένα τραγούδι από το 1994 μέσα από το δίσκο του «Με τα μάτια να το λες». Μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζετε, αλλά εμένα είναι από τα πολύ πολύ ιδιαίτερα αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, με αυτό το ηχόχρωμο της τότε εποχής, αλλά με ένα στίχο που νομίζω ότι κάποιος πρέπει αυτό να το πει σε μία από τις παρέες που θα κάνουμε. Το έχω κλείσει έτσι, δηλαδή σημειώνουμε και την ημερομηνία που το είπα. Δεν θέλω τίποτα, τίποτα για εσένα που έχεις βαρεθεί. Εγώ δηλαδή προσωπικά αυτές τις ημέρες πραγματικά δεν ήθελα να ανοίγω το κινητό και μπήκα και στη διαδικασία σε κάποιους ανθρώπους να στείλω και μήνυμα. Όχι ακριβώς να τους την πω, αλλά να λίγο να τους ταρακουνήσω, γιατί είχαν ξεφύγει, είχα ξεπεράσει τα όρια.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε πού να πας, κάτσε εδώ μέχρι τις 11 μαζί μου παρεούλα, σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Άκου να δεις τώρα που μπορώ εγώ να σε πάω. Αυτό το Σαββατοκυριακό 18 με 20 Σεπτεμβρίου, το γαλαξίδι το ξέρεις, κοίτα, είναι κοντινό ταξιδάκι, είναι στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ γραφικά, έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και 18 με 20 θα κάμουμε το πρέπον. Φόρος τιμής στους γαλαξιδιώτες ήρωες του 1821. Μας προσκαλούν οι γαλαξιδιώτες να τιμήσουμε τους ήρωες από μια σειρά έτσι εκδηλώσεων, τριήμερων εκδηλώσεων. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, δεν καθίσω τώρα να σας το πω. Μπείτε να το ψάξετε, αλλά νομίζω αυτό το οποίο εγώ προτείνω, αν το Σαββατοκύριακο σκέφτεσαι κάπου να πας, δεν είναι ότι είμαστε εντελώς για θάλασσα, αν και εμείς το Σαββατοκύριακο ο Κουρσάρος ανοιχτός θα είναι. Παρεμπιπτόντως, κάνετε μια στάση εκεί πέρα και μετά πηγαίνετε στο γαλαξίδι που δεν είναι πολύ μακριά, απέναντι στην ουσία εμείς το βλέπουμε, αλλά και ο δρόμος είναι πολύ εύκολος, πολύ άνετος. Κάντε εκεί λίγο και τη βολτίτσα σας και επιστρέψτε με το καλό την Κυριακή. Αν και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει πάρα πολύ κίνηση, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έτσι φοβάται την επιστροφή συνήθως. Και τα τελευταία Σαββατοκύριακα, τις τελευταίες Κυριακές, το έβλεπα εγώ και από το μαγαζί εκεί που βρισκόμαστε στο διακοπτό, ότι ξεκινούσαν νωρίς-νωρίς να επιστρέψουν πίσω. Εντάξει, δικαιολογημένο, γιατί τώρα λες δεν θα είμαι και στο δρόμο τόσες ώρες. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω, επειδή είναι Σαββατοκύριακο προσαρμογής, και εγώ είμαι λίγο αντιδραστική, δεν θέλω. Επειδή σόν και ντε ξεκινήσαν σχολεία, υποχρεώσεις και αυτά, επιστρέψαμε, να μπω σε αυτή τη σειρά και να μείνω στην πόλη. Αν μπορώ να φύγω, θα φύγω. Και αυτό τώρα μπορείτε να το κάνετε και εσείς που μας ακούτε και από την Πάτρα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Πάτρα μου, που επέστρεψαν όλοι, γίνεται χαμός, με έχουν ενημερώσει. Από την Πάτρα το γαλαξίδι ακόμη πιο εύκολο. Εντάξει, εγώ σας έβαλα λίγο να κάνετε κύκλο, αλλά γιατί όχι. Πειράζει, άμα έχεις και καλή παρέα. Βασικά, άμα έχεις και ωραία μουσική στο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και όπως θα πει ο Θοδωρής αμέσως τώρα, εμένα μόνο, κανέναν άλλον, μόνο εμένα θες.

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.

0: Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10122.

Ξέρεις, καμιά φορά έχω ανάγκη να συμπεριφέρομαι σαν να μην συμβαίνει κάτι. Είναι δικός μου τρόπος άμυνας και πίστεψέ με ότι τις περισσότερες φορές που δεν το προσποιούμε, όχι, βγαίνει αβίαστα. Δηλαδή είναι σαν να μην το δέχουμε στην ουσία και σαν να επιμένω ότι κάποιος που έχει φύγει είναι εδώ και δεν έχει φύγει, δεν έχει πάει πουθενά. Δεν είναι κακό το να αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση με αυτόν τον τρόπο, αν εσύ νιώθεις έτσι όμορφα. Ούτε σημαίνει ότι πουλάς τρέλα, ούτε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό σου. Πρόσφατα συζητούσα με μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία έχασε ένα πολύ δικό της αγαπημένο πρόσωπο και μου λέει: Ράνια, καλά, δεν έχει πάει, μου λέει, πουθενά, είναι εδώ. Με βλέπει, με παρακολουθεί, νιώθω ότι είναι μόνιμα κοντά μου. Το έλεγε, παιδιά, πραγματικά, και καταλάβαινες ότι το εννοούσε. Μου λέει, έκλαψα πάρα πολύ, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, θύμωσα, πέρασα, μου λέει, από όλα τα στάδια, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε νιώθω τέτοια ασφάλεια και νιώθω τέτοια ηρεμία και γαλήνη που μου λέει, υπάρχει κόσμος που νομίζουν ότι τρελάθηκα, ότι τα χάσα. Βασικά μη σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος και τι συμπεράσματα βγάζει. Το κάθε τι που κάνουμε σημασία έχει να κάνει σε μας καλό και να λειτουργεί στη δική μας ψυχολογία, ψυχοσύνθεση και στην καρδούλα μας. Να κάνει καλό στην καρδούλα μας. Εντάξει. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το νόημα. Πήγε τρεις. Μαριάννα Παπαμακαρίου, αγαπημένο τραγούδι από την παρέα που κάναμε μαζί, αλλά πριν το υποδεχτώ, θέλω σε παρακαλώ πολύ, σε περίπτωση που αγαπάς τα πανηγύρια και που απόλαυσες πολλά φέτος το καλοκαίρι, να σημειώσεις κάπου, να μην το ξεχάσεις δηλαδή, ότι στις 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, εκεί θα έχεις τη δυνατότητα με αφορμή το μοναδικό Ρίζες Fest να απολαύσεις. Να απολαύσεις, εννοείται, άφθονη μπύρα Αλφα, γιατί είναι και ο χορηγός του Ρίζες Fest, αλλά και πολύ μουσική, πολύ χορό και ίσως, γιατί όχι, να διεκδικήσεις και το συλλεκτικό, αυτό το μοναδικό μαντήλι για να χορεύεις έτσι με άλλο αέρα. Λοιπόν, να σου πω ότι στη συγκεκριμένη συντροφιά, ενώ με την πύρα Αλφα, πέρα από το booth με πολλή μουσική, με πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια και εννοείται παγωμένη μπύρα, θα αποχαιρετήσουμε, αυτό είναι το πιο ωραίο, το φετινό καλοκαίρι με πολύ χορό και ενδεχομένως μαζί με την πύρα και ένα γεύμα κερασμένο, γιατί όχι. 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Ρίζες Fest. Αν δεν έχετε εικόνα από το συγκεκριμένο φεστιβάλ, για μπείτε λίγο και γκουγκλάρετε και μετά εννοείται ότι θα δώσουμε ραντεβού στην Τεχνόπολη στις 19 του μήνα. Πήγε τρεις. Δεν πήγε τρεις, απλά η ώρα περνάει. Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τις 11. Εδώ, Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, παρεούλα.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόι μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λες και τι σου λέει. Γεια σου ρε Μαριάννα. Φωνάρα και ψυχάρα. Εντάξει, και τα δύο τα έχει και εμένα μου αρέσουν αυτά αυτός ο συνδυασμός. Ή μάλλον να πω, μ' αρέσει πρώτα να είναι κάποιος ο χαρακτήρας του καλός και στη συνέχεια έρχεται και κουμπώνει και μια φωνή τόσο ιδιαίτερη και τόσο μαγική, και εκεί δεν είναι το γλυκό κανονικά. Λοιπόν, επειδή είναι να υποδεχτώ άλλον έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και ξαναλέω, πέρα από τη φωνή του και για το χαρακτήρα του, τον Αντώνη Ρέμο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν ήμουνα στην συναυλία. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέτε. Τα είπα και πριν, δεν θέλω να τα ξαναπώ τώρα, ότι είναι κρίμα και άδικο να βγάζουμε συμπεράσματα, να μιλάμε έξω από το χορό που λέω εγώ, που ένα σημείο και μετά δεν έχει δικαίωμα κανένας. Όχι, αλήθεια, μπορεί να ακούγομαι κάπως, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να μιλάς για έναν άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίζεις, χωρίς να έχεις εικόνα για το τι έχει ζήσει, τι τον έχει οδηγήσει στον δρόμο που έχει επιλέξει, τι μπορεί να κουβαλάει και τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό που φαίνεται. Εντάξει, δεν θέλω να τοποθετούμε και ιδίως άμεσα για έναν άνθρωπο μια κατάσταση, γιατί πάντα προσπαθώ να βλέπω τον άνθρωπο πίσω από το οτιδήποτε και να προσεγγίζω ανθρώπινα, μάλλον να προσεγγίζω τους ανθρώπους με περισσότερη ανθρωπιά και λιγότερες ταμπέλες. Ο Αντώνης Ρέμος για μένα είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, γιατί είναι σπουδαίος άνθρωπος, γιατί εκτιμάω το χαρακτήρα του. Και στεναχωριέμαι, είπα, που δεν ήμουνα στη μεγάλη συναυλία αυτή για τα 30 του χρόνια. Δεν ήμουνα, όχι λόγω πένθους, αλλά δεν ήμουνα γιατί δεν μπορούσα λόγω δικών μου θεμάτων. Όπως και να έχει όμως, θέλω να πω, ρε παιδιά, ό,τι μας ενοχλεί δεν χρειάζεται να βγαίνουμε να το λέμε δημόσια, λες και τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν λίγο έτσι μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι η γνώμη τους μπορεί να είναι σημαντική ή να αφορά κάποιους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και αν είναι κάποιος πάρα πολύ σημαντικός, εμένα δεν με αφορά η άποψή του και η γνώμη του. Αν δεν έχει κάτι να μου προσφέρει και αν δεν μπορεί αυτό το οποίο λέει να με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αν τώρα θα πει για τις δικές του πεποιθήσεις και για τις δικές του, για τη δική του γνώμη για κάποιο θέμα, δεν με αφορά. Δεν με αφορά, όπως δεν με αφορά και η ζωή κανένας άλλου ανθρώπου, εκτός αν ζητηθεί η γνώμη μου. Τέλος πάντων, τώρα ήθελα να αναλύσω τα μηνύματα που δεν διαβάστηκαν, τα μηνύματα γιατί δεν διαβάστηκαν το τραγούδι αυτό του Αντώνη Ρέμου που θα υποδεχτώ, και είδες πάλι παρασύρθηκα. Τέλος πάντων, ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του, όχι εγωιστικά, ενώ να ασχοληθούμε με τους στόχους μας, να έχουμε στόχους και να χαιρόμαστε όταν κάποιος άνθρωπος είναι άνθρωπος, πηγαίνει καλά, και όχι να κοιτάμε πώς και πότε θα κάνει, με ποιο τρόπο και πότε θα κάνει το λάθος για να πέσουμε πάνω να τον φάμε. Ούτε καν. Παιδιά, δεν έχουμε χρόνο εδώ πέρα για να ασχοληθούμε με τα δικά μας και με τους δικούς μας ανθρώπους. Καθίζουμε τώρα να ασχολούμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Και δηλαδή τόση κακία και τόση ο καθένας τέτοια υπερβολή. Δεν μπορώ, σου λέω, ήθελα να κλείσω το τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο. Και ξέρεις τι, πραγματικά, ναι, η μουσική, γιατί τη μουσική λάτρευε και σε αυτό το χώρο μεγαλούργησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η μουσική είναι ένας λόγος που οι άνθρωποι ερχόμαστε κοντά και δεν μεσολαβεί για να μαλώσουμε και να δημιουργηθούν έχθρες. Εντάξει. Και είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτή τη συναυλία εκεί θα ήταν. Εκεί θα ήταν, όπως ήξερα ότι κανόνιζε να πάει στο φίλο τον Αντώνη. Εντάξει. Καταλαβαίνω και κατανοώ, κάθε άνθρωπος θα κάνει οτιδήποτε θέλει, θα ακυρώσει, θα αναβάλει, θα μεταφέρει, δεν θα ξανακάνει, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας. Εμάς τι λόγος μας πέφτει από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, λες τη γνώμη σου μέχρι ένα σημείο. Όταν αρχίζει αυτό το σημείο και παρατραβάει και ξεπερνάει όρια, εκεί είμαστε για γέλια. Εντάξει, μηνύματα αδιάβαστα. Θα τα πω πιο μετά αυτά που θέλω για τα μηνύματα τα διάβαστα. Ή τέλος πάντων για αυτούς που τα διαβάζουν, μάλλον που τα βλέπουν, τα στείλαμε, αλλά δεν παίρνουν καν στον κόπο να τα διαβάσουν.

Ποιος μωρέ επιτέλους θα με καταλάβει? Όχι να με ακούσει, απλώς να καταλάβει. Να καταλάβει όλα εκείνα που δεν κατάφερα ποτέ να πω. Κουράστηκα να εξηγώ. Να εξηγώ μια καρδιά που το μόνο της λάθος ήταν ότι ένιωθε πάντα λίγο.

Κοίτα τώρα, αν σου στέλνω μηνύματα και μου απαντάς το λεπτό και μου απαντάς και με γλυκόλογα και είσαι και η χαρά της ζωής, εννοείται ότι σ' αγαπώ ακόμη πιο δυνατά. Αν τώρα διαβάζεις μηνύματα ή μάλλον σου στέλνω μηνύματα, βλέπεις ότι σου στέλνω και δεν διαβάζεις, τι να σκεφτώ? Δηλαδή είτε ότι με αποφεύγεις, δεν έχεις χρόνο, αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι το δεν έχω χρόνο. Δηλαδή το δέχομαι, αλλά δέχομαι το να μου γράψεις δεν έχω χρόνο να σου απαντήσω, θα μιλήσουμε σε λίγο ή αργότερα ή αύριο. Ή μπορεί να θες όντως χρόνο, γιατί μπορεί να είσαι θυμωμένη, θυμωμένος, ή μπορεί να μην θέλεις να απαντήσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν πονάει τόσο η απάντηση, ξαναλέω, που δεν ήρθε, όσο το μήνυμα που έμεινε εκεί περιμένοντας να διαβαστεί. Έκανε και στιχάκι. Το να μην διαβάζεις ένα μήνυμα δεν σημαίνει πάντα ότι δεν το είδες. Μερικές φορές σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όσα ξέρεις ότι μπορεί να γράφει. Αυτό εγώ το έχω συναντήσει πολύ συχνά, να ξέρεις γενικά να μην διαβάζονται κάποια μηνύματα, γιατί δεν θέλεις εκείνη την ώρα να μπεις σε διαδικασία να σκεφτείς. Να, λέω εγώ τώρα. Το καλοκαίρι μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Και πρόσεξε, δεν θεωρώ ότι επειδή είναι ο τίτλος το καλοκαίρι μας ότι πρέπει να το ακούμε, δηλαδή ότι είναι καλοκαίρινο τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι τραγούδι για το καταχύμωνο, μη σου πω, γιατί σε πάει στο καλοκαίρι.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου. Μαύρη σαμπούκα.
10: Θα το πεις όλο μόνος σου.
11: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Μαύρη σαμπούκα.
16: Με έχεις την μπούκα. In the
17: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί αν ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

Απόψε έχω σκοπό να σονιρευτώ, ε. Αχ, παιδιά, ήμουνα τώρα το Σαββατοκύριακο στο γλυκό μου αυτό το χωριουδάκι που ακούει στο όνομα Πίτσι, το οποίο βρίσκεται στη... εκεί είμαστε Ρούμελοι, στο νομό Φθιώτιδας. Είναι ορεινό, είναι περίπου στα 800 υψόμετρο. Είχε έτσι μια δροσούλα. Είχε ωραία πουλάκια.

Εκεί μην φανταστείς τώρα ότι είναι πολλοί κόσμος, πολύ λίγοι κάτοικοι, ερημώνουν τα χωριά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θέλουμε να την κάνουμε κάποια στιγμή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ενώ για να τα αποτρέψουμε όλο αυτό. Ή μην να φύγουμε όλοι από την πόλη και να αρχίζουμε να δίνουμε ζωντάνια στα χωριά. Αυτό θα ήταν όνειρο ζωής για μένα. Να ξαναέβλεπα έτσι εγκαταλειμμένα χωριά, παρατημένα να ξαναπαίρνουν ζωή. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καθόμουν εκεί στο μπαλκόνι από το σπίτι και ξέρεις, τα μέρη που δεν έχει πάρα πολύ φως, ο ουρανός φαίνεται τελείως διαφορετικά. Είναι σαν να είσαι σε πλανητάρι, πώς να το πω, σαν να ακουμπάς τον ουρανό και τα αστέρια. Στα αστέρια κάνω μια ευχή του χρόνου να είμαστε μαζί. Λοιπόν, όχι, θα υποδεχτώ αυτό το τραγούδι γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω και έχει έτσι κάτι πάρα πολύ γλυκό και ιδιαίτερο.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Προσποιούμε σε όλους πως δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ μέσα μου συμβαίνουν τα πάντα. Δεν ξέρεις πως πονάει

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, εφόσον τώρα είσαι και σε φάση που μπορείς να μετρήσεις αστέρια, να δεις αστέρια, να κάνεις μια ευχή στα αστέρια, αν είσαι σε ένα ωραίο μικρό χωριουδάκι, σε ένα μέρος που μπορεί να βλέπεις τα αστέρια στον ουρανό, αν και έχει αρκετά σύννεφα στα περισσότερα μέρη σήμερα της Ελλάδας, αυτό είναι άλλη ιστορία. Από την Πέμπτη και μετά θα φτιάξει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό, οπότε είναι και η ευκαιρία για να κάνουν έτσι τα τελευταία μπανάκια εσείς που δεν κολυμπάτε το χειμώνα. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, κάπου διάβασα ένα κόλπο που το κάνουν, λέει, οι πτάμενοι, όταν επειδή έχουν πάρα πολύ περένταση και όταν πρέπει να κοιμηθούν γιατί έχουν δρομολόγιο την επόμενη μέρα και όλα αυτά, ανοιγοκλίνουν για 60 δευτερόλεπτα τα μάτια. Πολύ γρήγορα, δηλαδή ανοίγεις, κλείνεις, όλο αυτό το πράγμα για 60 δευτερόλεπτα. Μετά λέει κουράζονται τόσο πολύ τα μάτια που κλείνουν μια και καλή και κοιμάσαι. Σαν μπουλάκι κοιμάσαι.

0: Μη με ρωτάς, παιδάκι μου, και εσύ τώρα με ρωτάς, μου λες, τι θες και μου λες. Ας τα πράγματα λίγο να κυλήσουν έτσι φυσιολογικά. Σταμάτα τις πολλές κουβέντες, τις πολλές υπεραναλύσεις, αυτές μας φάγανε. Ξέρεις ποιο είναι το πιο άσχημο? Όταν έχεις όρεξη για κουβέντα εσύ και ο άλλος είναι κοσμάρα και λες τώρα γιατί μου το κάνει αυτό το πράγμα, και νιώθεις ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, και αυτό μετά συνεχίζεται και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη και πάει, ξέρεις, που το καθεξής, και αυτό και συνεχίζεται και διαιωνίζεται και λες τώρα τα νεύρα μου, πώς να το διαχειριστώ? Ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία οδηγία για να διαχειριστείς οτιδήποτε. Να αφήσεις τα πράγματα λίγο στη ροή τους. Εγώ θα σε αφήσω λίγο να χαλαρώσεις χωρίς πολύ μπυρι-μπύρι, γιατί σήμερα με έπιασε μια όχι υπερφλιαρία, δεν φλιαρώ, όχι, δεν νομίζω ότι φλιαρώ, αλλά μια αυτό, εντάξει, λίγο παραπάνω, είναι επειδή μου λείψατε το Σαββατοκύριακο, εντάξει, γι' αυτό, ξεκάθαρα. Επιστρέφω εκεί γύρω στις 11 για την καλή νύχτα μας. Σφαίρα 102.2.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
4: Κορίτσια, δεν μιλούν πολύ. Μόνο πράξεις.

0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν για σήμερα. Για σήμερα Δευτερούλα. Δευτερούλα, αρχή της εβδομάδας, 14 του μήνα. Βασικά είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Όσον αφορά τώρα λίγο το καιρό, είπανε ότι θα χαλάσει τώρα τύπου Τρίτη, Τετάρτη σε κάποια μέρη και από σήμερα το απόγευμα ξεκίνησε αυτό, σαν να έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Αλλά το Σαββατοκύριακο έβλεπα πάλι κάτι 32, κάτι 33, που κανονικά η θερμοκρασία, τα φυσιολογικά για αυτή την εποχή, για αυτή την περίοδο δηλαδή, είναι εκεί γύρω στους 25, 26 βαθμούς. Το 34, 33, 34 είναι λίγη ζέστη παραπάνω. Εγώ δεν θα σου πω ότι την έχω ανάγκη. Είμαι της ενδιάμεσης εποχής, αλλά προς το χειμώνα. Κατάλαβες? Δηλαδή θέλω το μπουφανάκι μου το βράδυ, δεν θέλω να κάνει πάρα πολύ ζέστη μέσα στην ημέρα, το πρωί θέλω να έχει έτσι λίγο τη δροσούλα του. Γενικά, να είσαι εκτεθειμένη σε πόδια και μπράτσα, κατάλαβες, όχι πλάτες τώρα αυτά και κοιλιές. Να έχεις το κοντομάνικό σου και το σορτσάκι σου. Αυτή την περίοδο δηλαδή αγαπώ από όλες του χρόνου, που είναι συνήθως το Σεπτέμβρη, ίσως και τον Οκτώβρη, και μετά είμαστε εκεί προς τον Μάιο. Αυτοί οι μήνες είναι οι καλύτεροι μου. Εντάξει. Εκτός και αν χειμωνιάσει για τα καλά, ανάψουμε τζάκι και κόψουμε φτερό, που λέει και ο φίλος μου ο Μάριος. Ενώ από τις υποχρεώσεις και από τον κόσμο, κατάλαβες, να φύγουμε από τον πολύ τον κόσμο, να πάμε κάπου που να μην έχει πολύ κόσμο και να χαλαρώσουμε και να διάσει το κεφαλάκι μας. Εύχομαι καλή συνέχεια και η ευχή, η παύλα πρόταση: δεν χρειάζεται κάθε μέρα να κάνεις πολλά, χρειάζεται να κάνεις όσα έχουν σημασία για σένα. Ό,τι σου κάνει καλό και ό,τι σε βαραίνει, τι κάνεις, να πάει στην ευχή. Εντάξει. Διάλεξε, σε παρακαλώ, ότι αξίζει το χρόνο σου. Σε φιλώ γλυκά. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 8. Θα ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που σας το αφιερώνω.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 11 με 12.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

τόσο την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπα